0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Εδώ είναι ο

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

παίζω μου, τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο, σαν πάνω και ο χρόνος.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25η πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

σπί θα ρίξει. Να βγει απ' τη στάχτη μου ξανά.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

ηλικία, στον χρόνο την απέραντη οθόνη. Το πρόσωπό σου, τα μαλλιά, το στόμα, το φίλι, σαν θάνατος ο χωρισμός σκοτώνει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Δέκα χρόνια μαζί.
2: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
2: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζώο είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
3: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
2: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εγκυμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
3: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ψυχούν στους δρόμους.
2: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
3: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
2: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
4: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ.
5: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξί.

0: Η ώρα στον Eternal Radio είναι 8.
1: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
2: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Don't...

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Doesn't this guitar sound so good? So sweet.

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην τον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο, Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

βάζω κρασί και τεντούρα χρυσή και τραγούδια σου στέλνω να διαλέξει. Μαθαίνω στα πουλιά να τραγουδούν όπως παλιά, νέοι γέροι παιδιά στα μπαλκόνια. Ακούω

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μια ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσεις το Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Ακού προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic the Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στον μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Βλέπω κάτι ανησυχίες στο chat, ακόμα δεν ξεκινήσαμε, για το αν έφυγα. Δεν έφυγα. Έφυγα από το chat, έχει κάτι προβλήματα εδώ. Τεχνικά ο χώρος, υπάρχουν δυσκολίες. Καλησπέρα. Σοβαρά και ασόβαρα, με καλεσμένη σήμερα. Καλησπέρα Μαρίτα.
1: Καλησπέρα σε όλη την παρέα.
0: Τη ζητήσατε κανείς, την ξαναζητήσατε απολύτως κανείς. Οπότε τη φέραμε, όχι, σε ζητήσατε, είναι η αλήθεια. Για να σας δώσει να καταλάβει η Χριστίνα, νομίζω μπήκε επειδή είσαι εσύ.
1: Όχι.
0: Θα μπει ότι μπήκε επειδή είναι η τελευταία εκπομπή και τέτοια, αλλά είναι ψέματα αυτά.
1: Είναι καλοκαιρινή τώρα η εκπομπή.
0: Δεν είμαι γενικά καλοκαιρινός στις επιλογές
1: αλλά με
0: μου.
1: Εμένα είναι ακόμη πιο καλοκαιρινή.
0: Σωστό, σωστό. Το σωστό να λέγεται. Είναι το τελευταίο σοβαρά και σόβαρα τη σεζόν, 30 του Ιούνιου. Στην τελευταία μέρα του Ιούνιου, είναι η τελευταία εβδομάδα που η παραγωγή του Eternal Radio θα κάνουν εκπομπές. Η 30η εκπομπή του Σοβαρά και Σόβαρα. Είπαμε θα κάνουμε 31 για να μην καούμε, αλλά δεν τα καταφέραμε, τόσο λίγοι είμαστε. Θα έχουμε καλοκαιρινό vibe. Έχει εδώ μουσικές επιλογές και από τους δύο.
1: Και 90s.
0: Και 90s. Βέβαια το τραγούδι που πήγαινε ερχόταν και τραγουδούσε η Μαρίτα δεν το έχει βάλει στη λίστα. Το έχω βέβαια εγώ για να το βάλω μα χρειαστεί. Του Κώστα Μπίγαλη, δεν θα πω περισσότερα, αλλά καταλαβαίνετε. Τα μηνύματα εδώ είναι, φωνάζουν Μαρίτα, Μαρίτα, Μαρίτα ρυθμικά. Για άλλη μια φορά ο κόσμος ήρθε για μένα. Είναι συγκινητικό πραγματικά.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι για ακόμα μια φορά εδώ. Παρέα.
0: Θα ακούνε ταυτόχρονα με τη δουλειά εδώ, διαβάζω στο chat. Έχει μπει και η άλλη Χριστίνα, δύο. Ο Νίκος ο ποδηλάτης και εγώ για τη Μαρίτα μπήκα στην ώρα μου. Η αλήθεια είναι ότι ο Νίκος δεν έχει κάνει τίποτα στην ώρα του εκτός από σήμερα που μπήκε σε ραδιόφωνο. Τρομερά πράγματα. Και στην άλλη Χριστίνα, καλησπέρα που έχει γράψει. Στη Γογό, στο Μάριο, στο DG. Χαμός.
1: Γενικά θα προσπαθήσουμε σήμερα να φτιάξουμε τη διάθεση, είτε είστε στη δουλειά είτε όχι. Μία όμορφη Τρίτη, απόγευμα. Όσο μπορούμε να βελτιώσουμε λίγο τη διάθεσή σας λόγω και της ζέστης, της αφόρητης ζέστης σε όλη την Ελλάδα και στην Ευρώπη ευρύτερα, ελπίζουμε να τα απολαύσετε.
0: Εγώ έχω θέματα τα αρνητικά του καλοκαιριού, οπότε δεν έχω καμία διάθεση να σας φτιάξω τη διάθεση.

Είστε λοιπόν, για να πω και τα διαδικαστικά που προσπέρασα πριν, συντονισμένοι στο Eternal Radio, εδώ στο κλείσιμο της φετινής σεζόν στα 10 του χρόνια. Ακούτε όπως κάθε Τρίτη, εντάξει το κάθε ας το κρατήσουμε σε μια επιφύλαξη, το Σοβαρά και Ασόβαρα, 6 με 8 που σας έκανε παρέα όλη τη σεζόν. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού eternalpavlaradio.net. Εκεί έχει και chat και το play με τα τραγούδια που ακούτε. Από εκεί διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να βρείτε το σταθμό και στο Facebook και στο Instagram, να ακολουθήσετε, να βλέπετε το πρόγραμμα του σταθμού, τις δημοσιεύσεις, οτιδήποτε γίνεται, και να συζητάμε και από εκεί τα μηνύματά σας. Μπορείτε να βρείτε και τη σελίδα της εκπομπής Σοβαρά και Σόβαρα στο Facebook και από εκεί τα λέμε, όλα τα διαβάζουμε, δεχόμαστε παρατηρήσεις, σχόλια, παραγγελίες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Στέλνουμε και φωτογραφίες του σκυλιού άμα χρειαστεί, αν με τις κατάλληλες τιμές ξεπουλιόμαστε, δεν είναι θέμα. Και αν δεν καταφέρετε να μας ακούτε live, μπορείτε τώρα το καλοκαίρι που θα σας λείπουμε να μπείτε στο Mixcloud του Eternal Radio και από εκεί να ακούσετε όλες τις ηχογραφημένες εκπομπές του Σοβαρά και Σόβαρα που συνήθως ανεβαίνουν την ίδια μέρα. Οπότε είπαμε τα διαδικαστικά, ακούμε τραγουδάκι και θα ξεκινήσει το μπλα μπλα και τα γαβγίσματα.

0: Αν είσαι στη Σχοινούσα και στη Δονούσα, είναι δύσκολο να σε ενοχλούν πολλά πράγματα το καλοκαίρι. Οπότε εμείς θα ξεκινήσουμε αυτά που σε ενοχλούν όταν δεν είσαι στα νησιά. Έχουμε εδώ ένα κείμενο που έχω βρει από το Παπαγκάνδα της Λίνας Ρόκου, που ξεκινάει από τα κουνούπια, ότι υπάρχουν μόνο και μόνο για να υποφέρουμε, δεν έχουν άλλο λόγο ύπαρξης. Στηρίζεις?
1: Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι τα κουνούπια δεν με αγαπάνε και πάρα πολύ. Δεν με επιλέγουνε.
0: Ναι, για τους λάτρεις της στατιστικής, να πω κάτι που δεν το ξέρετε. Επίσης, αν είμαστε κάπου μαζί ως δίδυμα, επειδή εγώ έχω μεγάλη πέραση τα κουνούπια, λειτουργώ και σαν φιδάκι για τους τριγύρω.
1: Ακριβώς, οπότε... εγώ δεν χρειάζεται να βάλω αντικουνουπικό.
0: Ακριβώς.
1: Πηγαίνουν όλοι στον Κωνσταντίνο, οπότε δεν τα μισώ τα κουνούπια.
0: Ναι, αλλά άμα έρθουν εκεί που κοιμάσαι γλυκά και αρχίζουν να ζωνίζουν τα αυτί σου στην κρεβατοκάμαρα.
1: Ναι, αυτό με ενοχλεί.
0: Α, εντάξει, γιατί θα ανάψει το φως να αρχίσει να το κυνηγάς.
1: Όχι. Θα κουκουλωθώ με το σεντόνι.
0: Εγώ όχι. Απλά θα χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο εγώ, για να είμαι δίκαιος. Το δεύτερο, θα σε βρει πιο πολύ αυτό. Η αφόρητη ζέστη, κατευθείαν βγαλμένη από το καζάν της κόλασης.
1: Ναι, δεν μπορώ καθόλου.
0: Δεν έχει χειροτερέψει κιόλας. Θα αρχίσω αυτά που λενηθεί τώρα. Δεν έχω χειροτερέψει κιόλας τα πράγματα τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Σίγουρα.
0: Προφανώς είναι η κλιματική κρίση, δεν είναι τυχαίο. Απλώς δεν είναι ότι. Πια, ας πούμε, πιάνει και κάτι 45 βαθμούς 2 το μεσημέρι.
1: Ναι. Όχι, από τις 9 το πρωί. Δηλαδή βγαίνεις να πας να πάρεις μια τυρόπιτα.
0: Και εξαϊλώνεσαι.
1: Ακριβώς.
0: Στη διαδρομή και λες. Ωραία ήταν, ωραία η βόλτα. Τυρόπιτες, ντροπή. Δεν κάνουμε εμείς τέτοια πράγματα. Ένα παγωτάκι. Να βάλω κάτι που δεν έχει το κείμενο τώρα που είπα αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εξοργιστική αύξηση των τιμών στα παγωτά, στα ενοχλητικά πράγματα του καλοκαιριού? Ένα, ας πούμε, ξυλάκι τριών μπουκιών είχε 1,40 και τώρα έχει 3,60 και είναι 2 μπουκιών. Αυτό είχα να το μοιραστώ. Συμφώνησε, σας το λέω, γιατί κούνησε το κεφάλι.
1: Είναι πιο περίεργα λίγο πλέον τα παγωτά. Βάζουν καραμέλα, ξηρούς καρπούς, οπότε σου λέει 2 φιστίκια. Και ένα γραμμάριο καραμέλας, τσουπ τσουπ, μαζεύεται το 3,60.
0: Εμένα μ' αρέσουν αυτά τα παγωτά όμως στα μαγαζιά, στα εστιατόρια, ας πούμε, που το έχει στην περιγραφή. Και δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι. Είναι ένας, έχει 5 υλικά στα περιγράφουν και εγώ δεν αναγνωρίζω κανένα από τα 5 υλικά. Εκεί είναι απλά καϊμάκι.
1: Το διαλέγεις όμως.
0: Από περιέργεια.
1: Κάτι έχει,
0: με έχει κερδίσει εκεί.
1: Ναι.
0: Επίσης εδώ η αρθρογράφος είναι εχθρός του air condition. Ότι είναι η εκδίκηση του καλοριφέρ. Δηλαδή ότι το βάζει δυνατά, αρχίζει να ζητά ζακέτα. Το κλείνει, αμέσως χάνεται η δροσιά. Το βάζει 16 βαθμούς και αυτό πάει λούπα.
1: Εμένα μου αρέσει το air condition. Air condition και σεντονάκι.
0: Air condition σε πλοίο.
1: Ναι. Air condition και μπουφανάκι στο πλοίο.
0: Στο πλοίο θέλει, δεν θέλει μπουφανάκι. Θέλει αρκουδίτσα. Να πάρεις αγκαλιά μια γλυκιά αρκουδίτσα. Εγώ το χειρότερο με το air condition θεωρώ ότι είναι οι εργασιακοί χώροι. Γιατί ο σωστός εργασιακός χώρος στην Ελλάδα ή δεν έχει air condition ή έχει air condition σε 16 βαθμούς. Οπότε το χειμώνα, το καλοκαίρι, συγγνώμη, φοράς μπουφάν. Οι μισοί μου συνάδελφοι φοράνε φούτερ τώρα στη δουλειά. Και το χειμώνα, επειδή είναι τέρμα στο ζεστό, πας με κοντομάνικο στη δουλειά. Οπότε απλά τρελαίνεσαι σιγά σιγά. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, το δηλώνω. Έχουμε και ένα σχόλιο από τη Χριστίνα, ότι έχουν χειροτερέψει όντως το 33, το αισθάνεσαι πολύ παραπάνω. Συμφωνεί και για τα παγωτά και για τις θερμοκρασίες. Να τη φίλη Χριστίνα, που να πάμε και στα θερινά, Χριστίνα. Έδωσα και τη ζεράκι, spoiler. Το αμέσα μαζικής μεταφοράς. Θα έλεγα.
1: Εγώ έχω την τύχη να μην παίρνω πολύ μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Μου έχεις χαλάσει το θέμα όλο. Το έχεις καταστρέψει. Λοιπόν, συνεχίζω μόνος μου. Όχι, πες.
1: Ευτυχώς δεν χρειάζεται να μπαίνω στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ή αν είναι κάπου κοντινή απόσταση, επιλέγω να περπατήσω. Προτιμώ δηλαδή να περπατήσω μισή ώρα, λίγο να κάνω και τον περίπατό μου τον απογευματινό. Πάω να περπατήσω. Προτιμώ δηλαδή να περπατήσω μισή ώρα, λίγο να κάνω και τον περίπατό μου τον απογευματινό, παύλα βραδινό, παρά να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Δεν σου λείπει

0: σαν τα κουνούπια στην Ισπανία και στις υπόλοιπες χώρες. Ας μη σοβαρέψω. Κουβαδάκια και παιδάκια. Έχω αυτή τη θεματική εδώ ως αρνητική. Θα το πω εγώ για να μην... Πρώτα απ' όλα στις παραλίες είναι πολύ ωραίο με τα παιδάκια, να τα βλέπεις να παίζουν κλπ. Για 5 λεπτά περίπου είναι ωραίο. Μετά, όταν υπάρχει μια μάστιγα επίσης της εποχής, σαν Μπάρμπας θα ξαναπώ, ότι έλεγε, το έλεγε ο Τσουβέλλας σε ένα σκετσάκι, ότι εγώ όταν ήμουν παιδί, έλεγε τον εαυτό του, αν μιλούσα ας πούμε στην ταβέρνα ή έξω, με χαστούκιζε ο πατέρας μου και μετά με χαστούκιζαν και όλοι οι άλλοι για να μάθω. Τώρα είμαστε ακριβώς στο άλλο άκρο που τα παιδιά είναι τελείως ανεξέλεγκτα στην παραλία. Μπορεί να έρθουν να σου πετάνε χώμα για να δουν αν θα θαυτείς. Και να κοιτάς το κόνιο να λέει, τι να κάνει, παιδί είναι, να μην σκοτώσει και κάποιον. Οπότε δεν σου τρελαίνει το μυαλό έτσι η φασαρία αυτή αν ξεφύγει?
1: Με ενοχλεί πολύ. Θα προτιμούσα πως είναι οι παραλίες γυμνιστών να είναι οι παραλίες που πηγαίνουν οι οικογένειες καθεαυτού για παιδιά.
0: Παίρνω απόσταση από το σχόλιο σε περίπτωση μηνύσεων.
1: Και οι παραλίες που δεν επιτρέπονται τα παιδιά. Δηλαδή, συγγνώμη, τα σκυλιά σε πάρα πολλές παραλίες δεν επιτρέπονται. Ευτυχώς δεν μας έχει τύχει εμάς το διάστημα που έχουμε τον Πόκο να δημιουργηθεί θέμα με το σκύλο στη θάλασσα.
0: Δεν τον βλέπουν γι' αυτό λόγω μεγέθους.
1: Παρ' όλα αυτά, πολλοί δεν το θέλουν. Ενώ δεν κάνει φασαρία. Δεν ενοχλούμε δηλαδή τους υπόλοιπους λίγο μένα.
0: Εντάξει, αφού κάναμε αυτό το άδικο ντύ στα παιδάκια, την επίθεση. Οι ρακετίερς σε ενοχλούν στην παραλία, οι φίλοι ρακέτας.
1: Να πω την αλήθεια μου.
0: Πες.
1: Δεν πάω σε πιτσόπαρα.
0: Ούτε σε παραλίες με ρακέτες πας. Λοιπόν, κλείνουμε. Αυτό ήταν το σοβαρά και ασόβαρα. Γιατί σε μη πιτσόπαρα δεν έχει...
1: Εγώ θέλω την ήσυχη παραλία μου. Να χαλαρώσω. Να πιω την πυρίτσα μου, να φάω τη φρουτοσαλάτα μου και μετά να πάω στο ωραίο ταβερνάκι να απολαύσω τα μυζεδάκια.
0: 90 ευρώ λογαριασμό έκανες.
1: Γιατί στο πιτσόπαρο φτηνά είναι.
0: Όχι, όχι. Ανάλογα. Έχει και...
1: Και τα παντούπα η μουσική και τα παντούπα το μπαλάκι στη ρακέτα.
0: Μας ακούει κάποιος πρώτη φορά και λέει, ωραία 80χρονη, ωραία παρέα. Όταν φτάνει εκεί αρχές Ιουνίου που λες, α, να δω το μαγιό μου που είναι να το πλύνω. Αν δεν μπαίνει, γιατί τα καλοκαιρινά ρούχα αποκαλύπτουν τις ομορφιές του χειμώνα, θα πω εδώ. Οπότε είναι και αυτό μια πίκρα του καλοκαιριού, εκεί που πας να μπει στα ρούχα και φωνάζεις κι άλλους να σπρώξουν, να αφήνεις ανοιχτά κουμπιά, ρουφιέσαι, πετάγονται κουμπιά σε μάτια.
1: Μα αρχίζουν και βογκάνε τα γυμναστήρια 1-2 μήνες πριν το καλοκαίρι. Τότε θυμούνται οι περισσότεροι ότι σου λέει, όπα, κάτι δεν κάναμε καλά το χειμώνα, πρέπει να επανέλθουμε.
0: Γι' αυτό και υπάρχουμε εμείς σταθεροί που δεν πάμε καθόλου. Ακριβώς. Για να μην εμφανιζόμαστε τελευταία στιγμή και να ενοχλούμε τους.
1: Να αφήνουμε χώρους υπόλοιπους.
0: Ακριβώς, τους τακτικούς. Κατσαρίδες αυξάνονται κατακόρυφα το καλοκαίρι. Να πω μια ιστορία ότι έχω γυρίσει στο σπίτι στην Ξάνθη που σπούδαζα μετά από 2 μήνες, ας πούμε, που έλειπε. Είχα πάει στο πατρικό μου και βρήκα μέσα τις κατσαρίδες να έχουν. Ήταν δικό τους το σπίτι πια. Ήταν πολύ περισσότερες και ήταν σε φάση, ποιος είναι αυτός, δεν ξενίκιασε. Ναι, οι κατσαρίδες είναι ένα πρόβλημα. Κάντε παιδιά στις πολυκατοικίες, πώς το λένε, καθαρισμούς, ιστορίες. Λίγο οργανωθείτε. Έβαλα χέρι και στις πολυκατοικίες. Λοιπόν, να σταματήσουμε να
1: επιτρέψουμε. Απολυμάνσεις, ναι.
0: Απολυμάνσεις. Ψάχναμε τη λέξη και κοιταζόμασταν με πλήρη άγνοια.
1: Είναι η ώρα, εντάξει. Είναι η ζέστη. Είναι πολλά.
0: Είναι τα λόγια του παπά, είναι πολλά, είναι πολλά.

0: Εδώ γίνονται πραγματάκια εδώ στο backstage, γίνονται συζητήσεις σκληρές. Να πούμε λίγο κάποια σχόλια που προσπέρασα πριν, σημαντικά για τη ροή αυτής εδώ της εκπομπής, τέλος πάντων. Ο Νίκος στηρίζει το δράμα και τον εργασιακό μεσαίωνα στην Ελλάδα, καθώς βλέπει στο δρόμο παιδιά να πηγαίνουν έρχονται με τον ανεμιστήρα παραμάσκαλα για να πάνε στη δουλειά τους. Πολύ ελπιδοφόρο όλο αυτό. Μικρό ατομικό, να υποθέσω, ανεμιστήρακι για να έχει ο καθένας στο γραφείο. Λέει και για τι απολυμάνσει κύριο, ότι πρέπει να γίνονται συνολικά στην πολυκατοικία. Όλα, αυτή η εκπομπή έχει κοινό που ανταπεξέρχεται σε όλα τα θέματα. Είπαμε εδώ τα αρνητικά του καλοκαιριού, αλλά εγώ είμαι και λίγο χειμωνάκι στην αλήθεια, αλλά εσύ είσαι πιο καλοκαιράκι, είσαι πιο φίλο του καλοκαιριού.
1: Εγώ είμαι full καλοκαιράκι. Οπότε θα πρέπει να πούμε και τα 10 καλά πράγματα του καλοκαιριού. Σαν να μην είσαι ο καρπινάκι, εγώ δεν μπορούσα να το αφήσω αυτό.
0: Ναι, σωστό. Να πάει στράφη. Για ξεκίνα λοιπόν.
1: Ωραία πράγματα του καλοκαιριού. Mm-hmm. Το καλοκαίρι είναι παρείστικο.
0: Ναι, ναι, γιατί θες να μυρίσεις τη μασκαλίλα.
1: Θα μαζευτείς με την παρέα σου στο μπαλκόνι.
0: Ναι, να, ισχύει, να φάτε λίγο παγωτό, πίτσες.
1: Στα ωραία αυτά τα καφέ και τα μπαράκια της γειτονιάς.
0: Να δείτε Μουντιάλ.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το περίμενα.
1: Κοιμάμαι δε αυτές τις ώρες, οπότε δεν μπορώ να.
0: Εντάξει, όχι τώρα που είναι στην Αμερική, 10 το βράδυ ήταν είναι. 10 με 12 έτσι.
1: Ναι. Ανοίγουν τα θερινά.
0: Σωστό.
1: Κοκτέιλάκι και ταινία.
0: Πλέον τα θερινά ανοίγουν Μάιο, κλείνουν Νοέμβριο, να πω εδώ.
1: Ναι, αυτό.
0: Παίζει αυτό.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Ναι, για καλό το λέω. Ότι... Η θάλασσα.
1: Η θάλασσα, κολύμπι, γυμναστική. Γνωριμίες.
0: Όπα. Καλοκαιρινοί έρωτες και τέτοια.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει αυτό ή είναι μύθος.
1: Υπάρχει.
0: Ναι, μπορεί και να υπάρχει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω κανέναν που να είναι καλοκαιρινός έρωτας διακοπών, ας πούμε. Εντάξει. Υπάρχει έτσι για το φλερτ το καλοκαιρινό. Το μαύρισμα στην παραλία.
1: Εντάξει, τώρα
0: όχι,
1: ένα,
0: δεν σου λέει τίποτα.
1: Αυτό, ναι.
0: Ναι, το ισοπαίδωσε το μαύρισμα. Ναι.
1: Θα αρχίσω για τα δερματολογικά εγώ. Είμαι πολύ.
0: Σωστό.
1: Straight.
0: Το ότι παίρνει άδεια από τη δουλειά.
1: Α, αυτό είναι ωραίο.
0: Ναι,
1: μια εβδομαδούλα και ξέρετε πότε την παίρνουμε την άδεια. Όχι το 15 Αύγουστο.
0: Κρατήστε
1: το 15
0: tips.
1: Αύγουστο παίρνουν όλοι οι υπόλοιποι άδεια. Οπότε και λειτουργούν όλα πιο αργά και απολαμβάνουμε περισσότερες μέρες πιο χαλαρές.
0: Άρα πότε την παίρνουμε. Μας είπες πότε δεν την παίρνουμε.
1: Όταν δουλεύουν οι περισσότεροι. Άρα τώρα λίγο τον Ιούλιο σκεφτείτε περίπου να πάρετε μια διούλα.
0: Να το πήρατε εδώ και το tip. Και πού είναι πανθάλασσα ή βουνό.
1: Εγώ θα έλεγα να αλλάξω. Δηλαδή ένα καλοκαίρι να πας θάλασσα, άλλο καλοκαίρι να πας βουνό ή κάποιον που μπορεί να του αρέσει μόνο ένα από τα δύο. Είναι ωραίο το βουνό το χειμώνα.
0: Το καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι. Δροσίζεσαι. Κάνει το διαφορετικό. Η θάλασσα είναι και ανάλογα που θα πας. Πέρα από το ότι σε νησί να πας στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο πλέον για τους Έλληνες. Είναι λίγο απλησίαστο. Εντάξει, άμα πας στην Πελοπόννησο, στη θάλασσα, ας πούμε.
1: Mm-hmm. Ναι, αυτό θα έλεγα ότι η θάλασσα έχει δύο πολύ σημαντικά αρνητικά. Το πρώτο είναι ότι πλέον κοστίζει πάρα πολύ για να πας να κάτσεις να κάνεις ένα μπάνιο σε οργανωμένη παραλία. Γιατί σου λέει θα πρέπει αναγκαστικά να έρθεις εδώ πέρα να μας χτυπήσεις ένα 12ωρο, να φας να πιεις ή δεν σε αφήνουμε να φύγεις.
0: Ναι.
1: Από την άλλη μεριά, άμα δεν πας οργανωμένη, πρέπει να πάρεις τόσο πολλά πράγματα. Ψυγιάκια, καρέκλες, ομπρέλες, το ένα το άλλο και. Τελικά το ευχαριστιέσαι. Δηλαδή, μετά όταν τα μαζεύεις όλα αυτά για να ξαναμπεί στο αυτοκίνητο και στάζεις τον υδρότα, τι κατάλαβες.
0: Εγώ έχω μια απάντηση σε αυτό, αλλά θα είναι μίζερη και λέμε τα θετικά. Το καλοκαίρι είναι φτιαγμένο έτσι να κάνεις διακοπές δύο εβδομαδούλες και είτε από την ταλαιπωρία στις παραλίες, είτε από το ότι προσπαθείς να δεις πολλά πράγματα γιατί γενικά πήγες στη δουλειά και να πας από εδώ και από εκεί, γυρίζεις παρακαλώντας να γυρίσεις τη δουλειά. Είσαι εκεί την τελευταία μέρα και λες, αχ, επιτέλους να ξεκουραστεί το σώμα μου στη δουλειά, λίγο να πάω να δουλέψω.
1: Άρα είναι όλα φτιαγμένα από το σύστημα.
0: Να τα. Βέβαια έχουμε και αντικρουόμενες απόψεις στο μήνυμα του Νίκου που λέει το καλοκαίρι γαμάει. Δεν θα βάλω μπιπ. Έχει περισσότερες ώρες ήλιο και δεν βρέχει, οπότε παίζουν περισσότερες βόλτες. Εντάξει, είναι ο Νίκος ο ποδηλάτης.
1: Ναι.
0: Στο ποδήλατο βέβαια το καλοκαίρι θα πάθει τίποτα. Και είναι και γνωστός παίκτης βόλεϊ ταυτόχρονα, οπότε και beach volley, καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Θα συμφωνήσουμε με τον φίλο Νίκο, γιατί έχει καθόλου κατάθλιψη το καλοκαίρι. Δεν έχει.
0: Ναι.
1: Ο χειμώνας έχει.
0: Και ο χειμώνας έχει. Ναι, ο χειμώνας έχει περισσότερο.
1: Δεν έχει. Με το που πάει 5 η ώρα, θες να πας να κοιμηθείς, περιμένεις να ξαναξημερώσει επόμενη μέρα.
0: Ναι.
1: Ενώ το καλοκαίρι, μέχρι τις 9, έχει ήλιο.

0: πήγαμε με τρόπους καλοκαιρινούς έρωτες. Βέβαια το μήμο μιλάς για καλοκαίρια, μάλλον το είπε η Χριστίνα που έγραψε στο chat. Ναι, αλλά αν βρέξει θα βρέξει για τα καλά. Ότι η μπόρα η καλοκαιρινή εκεί τη νιώθεις. Φίλοι, χειμωνάκιδες, χειμωνάκια η Χριστίνα τη βλέπω. Θες και άλλα θετικά να πεις το καλοκαιριού ένιωσα όσο για κλείσει το μικρόφωνο.
1: Ναι, ναι, δεν γίνεται. Κάποιος πρέπει να στηρίξει το καλοκαίρι γιατί βλέπω ότι δεν το στηρίζει κανένας στο chat.
0: Ο Νίκος ήρθε με μαγιό, μόνο φωτογραφία μαγιό δεν έστειλε στο chat.
1: Άλλο θετικό για το καλοκαίρι. Οι συναυλίες. Πάλι, όλοι μαζί, ενωμένοι, αγαπημένοι. Πας σε μια συναυλία και μόνος σου να πας, περνάς τόσο ωραία. Αγκαλιάζεσαι με τον διπλανό σου, τραγουδάτε μαζί τα τραγούδια. Δεν είναι πολύ όμορφο αυτό?
0: Αυτό ήταν μια τοποθέτηση προϊόντος από το όλοι μαζί μπορούμε, του Sky. Ναι, συμφωνώ, είναι αυτό.
1: Όχι, μόνος δεν τα έχει αυτά. Και τώρα θα πάω στο πιο hot θέμα, στο πιο καυτό από όλα.
0: Η επαναλήψη του ρετυρέ στο Μέγκα.
1: Όχι.
0: Α, ναι, ναι, συγγνώμη.
1: Τα φρούτα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Απολαμβάνεις φρούτο, παιδιά. Το χειμώνα έχουμε πήξει στην μπανάνα, στο μήλο και τα χλάδι. Δηλαδή, πόσο να φας πια τα ίδια φρούτα ξανά και ξανά. Κορεσμός. Ενώ το καλοκαίρι έχεις το καρπουζάκι σου και καρπούζι με φέτα, που θα ήθελε τώρα εδώ οι φίλοι, όσοι θέλουν να απαντήσουν, άμα τους αρέσει πιο πολύ το καρπούζι με φέτα ή το πεπόνι με φέτα.
0: Ή τα φρούτα μόνα τους, να πω εγώ, να δώσω και μια τρίτη επιλογή, χωρίς φέτα. Αν θέλουν, δεν.
1: Ναι.
0: Δεν υιοθετώ. Ναι, οι συναυλίες και οι ανοιχτοί χώροι κλπ. Η αλήθεια είναι ότι έχουν αυτό το καλό. Φέρνουν κατά στον κόσμο, ανεβάζουν τις γνωριμίες για τους κοινωνικούς ανθρώπους, όχι για μένα.
1: Για τους αλέγκους.
0: Για τους αλέγκους ανθρώπους. Φέρνουν κοντά τον κόσμο, πας και βλέπεις την Κατερίνα Λιόλιου εδώ που βλέπαμε ότι θα έρθει στο.
1: Θα έρθει στο θέατρο Γύση η Κατερίνα Λιόλιου.
0: Με τίτλο «Ο λογαριασμός» θα είναι η συναυλία.
1: Είναι το πιο hot, το πιο καυτό τελευταίο τραγούδι που έβγαλε
0: ναι,
1: η Κατερίνα.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό τι θέλει ο κόσμος.
0: Ναι, έχω κάποιες... Τι θέλει ο κόσμος, θα μείνουμε εκεί, να μην είμαι αρνητικός. Έχει πέρασει αυτή την περίοδο. Είναι ωραία και τα θέατρα που πηγαίνουν από εδώ, πάνε περιοδίες. Εντάξει, γιατί αν είσαι σε μεγάλη πόλη... Κάτι βλέπεις, αλλά όταν πάνε και στις πιο μικρές πόλεις και σε αρχαία θέατρα, μπορεί και κόσμος που το χειμώνα δεν έχει τόσες επιλογές να δει. Είναι τόσο ωραίο. Στο χωριό μου το κοκτέιλ έχει 5 ευρώ. Αυτό είναι ένα θετικό σωστά, ακόμα ναι. Που πρέπει να στηρίξω εδώ.
1: Ναι. Ναι. Πού καταλήγουμε, ότι το καλοκαίρι μας ενώνει.
0: Καλοκαίρι και μόνο.

0: 2002GR ακούγονται μόνο το καλοκαίρι. Επίσης, απαγορεύεται να ακούσουν το χειμώνα. Υπάρχει με ένα νόμο και ένα άρθρο. Έχει ψηφιστεί αυτό. Άμα θέλαμε σκυλιά, έχουμε και σπίτι μας. Λέει ο Νίκος Ποδηλάτης. Μια επίθεση, φοβάμαι ότι είναι αυτό. Σε τραγουδίστρια που αναφέρθηκε νωρίτερα από αυτό εδώ το μετερίζει. Παίρνω απόσταση και από αυτό το σχόλιο, όπως με έχει ενημερώσει το νομικό τμήμα να κάνω. Η Χριστίνα στηρίζει το καλοκαίρι, στεγνώνουν και τα ρούχα πιο. Και τα ρούχα γρήγορα, τα φρούτα μόνα του, σωστό. Ο κόσμος θέλει Παυλίδη, λέει ο Νίκος Ποδηλάτης. Υπάρχει Παυλίδη στην playlist, είναι μεγάλη playlist, δεν είμαι σίγουρος τι θα παίξει και πού. Και η Γογό μας θυμίζει ένα αγαπημένο κομμάτι των καλοκαιριών, τα πανηγύρια. Πού τα πάτε τα πανηγύρια? Ο ΑΕΟ, η Καρία, εκεί ο χορός, λουκουμάδες, σουβλάκια, μπύρες, όργανα με ηχεία τόσο δυνατά που πονάν τα αυτιά σου ματώνουν. Αυτά είναι τα ωραία, εγώ στηρίζω.
1: Οι γιορτές της παλιάς πόλης στη Ξάνθη.
0: Οι γιορτές της παλιάς πόλης στη Ξάνθη, πανηγύρια στα ζαγοροχώρια, έτσι λίγο να ακούσεις το κλαρίνο σου. Ωραία δεν είναι αυτά? Και η φίλη B, θα πω ότι είναι φίλη. Καλοκαίρι είναι το καλύτερο από το χειμώνα. Δεν στεγνώνει τα μαλλιά με πιστολάκι. Έχουμε πρακτικό κοινό πάντως.
1: Κάτι παρόμοιο είπε και η Χριστίνα, ότι στεγνώνουν γρήγορα τα ρούχα.
0: Ναι, ναι, έχουμε κοινό πρακτικό. Εγώ θα σας πάω στους καλοκαιρινούς έρωτες, γιατί τέτοιος είμαι. Μόνο εγώ και ο φίλος μου ο Νίκος είμαστε εδώ ρομαντικές ψυχές, από ό,τι βλέπω στο chat. Έχω ένα άρθρο πολύ πρόσφατο, το 2016, της Κατερίνας Μπόμπα, που προτείνει 10 πράγματα για να κάνεις με το τέρι σου το καλοκαίρι. Και εμείς είμαστε εδώ για να τα αποδομήσουμε. Οργανώστε λοιπόν μια βραδιά στην παραλία. Πάρτε τα απολύτως απαραίτητα, ανάψτε φωτιά, χορέψτε ή απλά θαυμάστε τα αστέρια. Αν αντέχετε, μείνετε να παρακολουθήσετε την ανατολή του ήλιου.
1: Φαντάσου τώρα να κουβαλάνε ξύλα, να βάλουν φωτιά, να αρπάξουν ξερά χόρτα παραδίπλα στην παραλία.
0: Γιατί?
1: Να έρθει πυροσβεστική. Να τους κλείσουνε μέσα.
0: Πόσες φορές τσακώνεσαι σε ένα τετράωρο? Σκέψε να περιμένεις και την ανατολή του ηλίου να αρχίσει να έχει και υγρασία και να κρυώνεις κιόλας μετά.
1: Για μην το κάνετε, όχι.
0: Ωραία. Ρομαντισμός, ρεαλισμός 01. Αμάν ρε Μαρίτα, να το σωτήρι του Ποδηλάτης. Κλείστε από κοινού ένα πρόγραμμα περιποίησης σε ένα σπα. Προχωράμε. Δεν θα σχολιαστεί καν. Κάντε ένα road trip χωρίς συγκεκριμένο προορισμό. Μπείτε στο αμάξι, πάρτε μια κατεύθυνση και ακολουθήστε την όπου σας βγάλει. Και καινούργια μέρη θα ανακαλύψετε και θα χωρίσετε. Συγγνώμη, αυτό ήταν μια δική μου προσθήκη.
1: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει καλά αυτό.
0: Το road trip εγώ το στηρίζω. Αλλά με προορισμό.
1: Ξέρεις που είναι να πας. Ο άλλος σου λέει κατά λάθος δεξιά αντί για αριστερά. Συνεχίζετε να οδηγείτε για ένα δίωρο περιμένοντας την επόμενη έξοδο. Και πού οδηγεί αυτό? Πόσο μάλλον άμα δεν ξέρεις που θέλει να σε πάει κιόλας ο άλλος.
0: Ναι, είναι αλήθειες όλες αυτές. Ήρθαν για ό,τι έχεις πει, έρχεται σχόλια. Μπράβο ρε Μαρίτα, ήρθα αμέσως μετά το Αμάν ρε Μαρίτα.
1: Ευτυχώς, και ο Νίκος με στηρίζουν τα κορίτσια.
0: Στηρίζει επαφές τρίτου τύπου, θα έλεγα, στην παραλία μεταξύ του ζευγαριού. Θα μπει άμος πουθενά ρε πασάγα μου. Τέλος πάντων, προχωράμε. Πάτε για μπάνιο οι δυο σας. Τρομερή ιδέα. Μπράβο στην αρθρογράφο. Κάντε σπορ, θαλάσσια παιχνίδια, μπάνιο μαζί ή απλά υγειοθεραπεία. Γι' όσες ξαπλώστρα δίπλα-δίπλα. Να πω εδώ πως τρεις ώρες μετά την επιστροφή από αυτό το μπάνιο θα τσακώνεστε που δεν έβαλε ο ένας αρκετό αντιλιακό στον άλλον και θα έχετε καεί στο πρώτο μπάνιο. Ακουγόμαστε σαν να μην συμπαθούμε τα ζευγάρια, ενώ να μην συμπαθούμε την...
1: Δεν είναι πρωτότυπες ιδέες αυτές.
0: Α, ωραία. Περάστε όλη τη μέρα στο κρεβάτι χωρίς να κάνετε τίποτα. Αυτό γιατί δεν το κάνεις και το χειμώνα.
1: Αυτό είναι πολύ Θέλω λάθος.
0: Να πω, μια χαρά. Όχι, εγώ στηρίζω αυτό.
1: Καλά, όλη μέρα στο κρεβάτι δεν θα μαλώσεις.
0: Όχι ρε παιδί μου,
1: αλλά... Γιατί τι κάνεις τόσες ώρες?
0: Δεν θα μάλλον.
1: Θα δεις Netflix.
0: Δεν μαλώνει τόσο συχνά αυτό το ζευγάρι όσο φαίνεται αυτή τη στιγμή.
1: Μετά δεν θέλει το ζευγάρι που να συζητήσει κάτι. Θα αρχίσει να τα σούξου μουξου και θυμάμαι εκείνο που είχε γίνει και που θα πάμε διακοπές και όχι το ένα και όχι οικονομικά και όχι το άλλο. Πού θα καταλήξει κι αυτό, πες μου. Σε τσακωμό.
0: Κάτσε, αλλάζω την εικόνα. Ξυπνάς αργά, 11 η ώρα. Δημιουργούμε ένα ιδεατό ζωή, έχει χαλαρά. Γεμάτος ξεκούραση. Παίρνετε το πρωινό σας στο σπίτι, τρώτε Δημητριακά. Και λες τι να κάνουμε, ας διαβάσουμε ο καθένας το βιβλίο του για λίγο στον καναπέ. και να μην μιλήσουμε. Και έλεγε γύρω στο μεσημεράκι ξεκινάτε να βλέπετε με binge watching μια σειρά. Και βλέπετε όλη μέρα. Τρώτε σαν τα ζώα, τρώτε τα παγωτά σας. Άσχημα είναι.
1: Ναι.
0: Τι προσπαθώ.
1: Παιδιά, είναι καλοκαίρι. Δεν θα βγεις έξω. Πρέπει να τα απολαύσεις. Πάτε για ένα περίπατο. Να συζητήσετε κάπου έξω. Δηλαδή...
0: Αυτό μετά τις 8 όμως. Γιατί πριν η περίπατη.
1: Δεν έχει όλη μέρα μέσα στο σπίτι.
0: Όχι όλη μέρα μέσα στο σπίτι, λοιπόν. Το ισοπαίδωσε αυτό. Η επόμενη πρόταση, λοιπόν, ακριβώς αντικρουόμενη με την προηγούμενη, εξερευνήστε την πόλη σας. Συμφωνεί με τη Μαρέτα Ιμπή. Έχουν μπει οι φίλοι της τώρα και συμφωνούν μαζί της. Εξερευνήστε την πόλη σας ή το μέρος των διακοπών σας. Τα σακίδια επόμου και περιπλανηθείτε ξένια στα ανέμελα χωρίς χάρτη. Έχει φαγωθεί αυτή, να μην ξέρουμε που πάμε.
1: Αυτό είναι ωραία ιδέα.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί βγαίνει στη γειτονιά ή γενικά στην πόλη που μένεις, σε σοκάκια τα οποία δεν έχεις ξαναπερπατήσει και ψάχνεις καινούργια σημεία που δεν τα γνωρίζεις για να πας πιθανότατα να πιεις έναν καφέ. Απολαμβάνεις γενικά χώρους, μέρη τα οποία δεν έχεις ξαναδεί.
0: Δημιουργώ λοιπόν εικόνες, γιατί εσείς τα λέτε όλα αυτά και σκέφτεστε το Ρένο Χαραλαμπίδη και τα φτηνά τσιγάρα, αλλά εδώ θα πούμε αλήθειες. Αυτό λοιπόν που περιγράφουμε είναι Κυριακή μεσημέρι, 3 η ώρα, έχει 48 βαθμούς υποσκιά. Βγαίνεις έξω στα πατήσια να περπατήσεις στα στενά όπου μυρίζει μόνο κατρουλίλα και ο ήλιος χτυπάει κατά κούτελα την ψυχή σου και ψάχνεις να ανακαλύψεις καινούργια μαγαζιά. Δύσκολα.
1: Κάντε το είτε το πρωί είτε το βράδυ.
0: Α, γι' αυτό κάθεσαι μέσα πριν, κατάλαβες. Είδες, εκεί φτάσαμε. Πηγαίνετε μαζί για shopping. Δεν μας σχέσεις, φίλοι, θα πω. Δεν παραπονιόταν, δεν είχε χρόνο και είχε κανονίσει κάτι άλλο και τέτοιες δικαιολογίες. Ευκαιρία να ζήσετε αυτή την κορυφαία για κάθε γυναίκα εμπειρία, λέει το Κατερινάκι εδώ.
1: Είναι ειλικρινής όμως, λέει για την κάθε γυναίκα, δεν λέει για το κάθε ζευγάρι.
0: Ναι, ναι, δεν είχα διαβάσει καλά το άρθρο πριν φτάσει εδώ, από ό,τι βλέπω. Αυτό το περίεργα σιωπηλή σε βλέπω στο shopping.
1: Δεν μου αρέσει να πηγαίνω για ψώνια μόνη μου.
0: Και είσαι και γρήγορη, οπότε εντάξει, αυτό το δίνω. Προσποιηθείτε ότι η μέρα των ερωτευμένων είναι τον Ιούλιο. Κάθε μέρα είναι η μέρα των ερωτευμένων, φίλη Κατερίνα, αν ακούς. Δεν θα προλάβατε ούτως ή άλλως να οργανώσετε και να το χαρείτε το Φεβρουάριο, δεν μπορώ μάλλον. Τι πειράζει να τη δώσετε άλλο νόημα.
1: Ναι, ένα βράδυ στο μπαλκονάκι, κρασάκι.
0: Άσε να το
1: βγάλει.
0: Άσε να τη βγάλει έξω για ένα ποτό σε μια ταράτσα.
1: Και έξω, ναι, απλά ναι. Εντάξει, κοιτάμε και λίγο το πιο οικονομικό. Μπράβο. Και το πιο απλό, το ρομαντικό είναι το πιο απλό.
0: Οργανώστε ένα ρομαντικό δείπνο, γιατί όλα δένουν σε αυτή εδώ την εκπομπή, δεν λέγεται τίποτα τυχαία. Ή μια ξέφρενη βραδιά, πάρτε τα όρη και τα βουνά, στήστε τη σκηνή σας, κάντε ελεύθερο κάμπινγκ, πάρτε μια βάρκα και επισκεφτείτε μια ειδηλιακή παραλία. Αυτοί 8 στους 10 πεθαίνουν.
1: Είναι βλέπω το θάνατό σου.
0: Εγώ που έχω κάνει κάμπινγκ από όλα αυτά που λέει, είναι ωραίο, είναι όντως πολύ, δηλαδή να πας κάπου απόμερα, ας πούμε, σε ένα χωριό σαν ζαχαροχώρια που δεν έχει ούτε φώτα, δεν έχει τα φώτα της πόλης, τέλος πάντων, και βλέπεις όλα τα αστέρια και λοιπά, είναι όντως μοναδική εμπειρία. Απλώς εντάξει, μπορεί να δεις και κάποιο αγριογούρουνο και να δεις τη ζωή αλλιώς μετά.
1: Στην καλύτερη περίπτωση.
0: Στην καλύτερη είναι το αγριογούρουνο.
1: Είναι και τόσο δύο πόδια.
0: Εντάξει, άμα είναι σκοτώσει άνθρωπος. Τι να πεθάνεις από την Κυριακή πρωί.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

0: Η παραγγελιά της Γογούς, λοιπόν, με αυτή ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα εδώ στο καλοκαιρινό και τελευταίο για αυτή τη σεζόν Σοβαρά και Ασόβαρα, με την καλεσμένη εδώ τη Μαρίτα που έχει έρθει ο λαός να την ακούσει. Ευχαριστούμε την Ιωάννα για τα καλά της λόγια. Πήρε και την αφιέρωση έτσι, Ιωάννα. Έχετε καταλάβει ποιος έχει επιλέξει ποια τραγούδια. Ό,τι πρέπει, λέει, οι μουσικές επιλογές για ένα βροχερό απόγευμα στην Κέρκυρα. Είδατε που λέγαμε για βροχές πριν και τις σκληρές καλοκαιρινές βροχές. Τα πει η Ιωάννα. Καλησπέρα και στο Σάκη και σε όσους έχουν συνδεθεί. Το πάμε λίγο multi-culti σήμερα από μουσική. Καμία ροή. Παράνοια. Καλοκαίρι, αφού.
1: Ακριβώς.

0: πιο καλοκαιρινό mood πεθαίνεις. Μας έχει βρει δηλαδή έτσι κάτω από το air condition εδώ, έχουμε εμπνευστεί. Μετά θα έρθει Γιάννης Κότσιρας που έχει φέτος συναυλίες, 30 χρόνια, χαμός, ο αγαπημένος της Χριστίνας. Είναι και δύο Χριστίνες τώρα στο chat. Της Χριστίνας από τις μουσικές ανάσες, για να το θέσω. Της Χριστίνας του Eternal Radio. Φήμες λένε ότι είναι ο αγαπημένος της. Να πω εδώ ότι μετά 8 η ώρα ακολουθεί ο Γιάννης Μόσχου με το δικό του κλείσιμο τη σεζόν με το Λαβύρινθό του και 10 με 12 η Χριστίνα με τις μουσικές ανάσες. Για πες για Γιάννη Κότσιρα.
1: Γιάννης Κότσιρας, είναι δυνατόν παιδιά 30 χρόνια?
0: Ναι, εδώ 35 είμαι εγώ.
1: Είναι τρομερό, εντάξει, φοβερός καλλιτέχνης.
0: Φοβερό μαλλί.
1: Φοβερό μαλλί. Έχει τραγουδήσει σε πολλά μήκη. Ρεμπέτικα, λαϊκά, έντεχνα.
0: Ναι, ναι. Σειρές.
1: Σειρές. Ακούς τη φωνή του και καταλαβαίνεις αμέσως ποιος τραγουδιστής είναι.
0: Ναι, ναι, έχει πολύ χαρακτηριστική φωνή.
1: Τραγούδια πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και πολύ καλοκαιρινά κιόλας κάποια τραγούδια.
0: Εντάξει. Εγώ πιο πολύ τον έχω ως ημνητή του έρωτα στο μυαλό μου για τις...
1: Και του έρωτα.
0: Τις έντεχνες... Συγγνώμη, συγκινήθηκα. Τις έντεχνες καψουρίτσας. Αλλά ναι, έχει και τα καλοκαίρινα του. Και είναι και αλέγκρος τύπος από ότι τον έχω δει και στις συναυλίες. Ή θεός, όπως έγραψε η Χριστίνα στο chat. Θεός είναι. Πήγε και τον είδε από ό,τι ξέρω για τα 30 χρόνια. Από ό,τι
1: και εμείς θα πάμε, Χριστίνα.
0: Α, και εμείς θα πάμε από ό,τι φαίνεται τελικά.
1: Ναι. Οι συναυλίες ξεκινάνε τώρα από 3 Ιουλίου στην Καλαμάτα. Θεσσαλονίκη θα είναι στις 4 Σεπτεμβρίου. Και στην Αθήνα 20 Ιουλίου. Όλα τα υπόλοιπα μπορείτε να τα δείτε στο more.com.
0: Έχει. Βλέπω εδώ Βόλος, βλέπω στην Κυλλήνη, στην Ηλία, στη Λέσβο θα πάει, Σπέτσες, ωραίες Σπέτσες, δεν έχω πάει, Λάρισα.
1: Σπέτσες και να ακούσεις και Γιάννη Κότσιρα.
0: Ναι.
1: Σπέτσες θα πάμε, παιδιά, έκλεισε.
0: Είναι λίγο δύσκολο, αλλά ναι. Παιδιά, πέρσι ήρθε η Κέρκυρα, λέει η Ιωάννα, και είχε τρομερό λαό από κάτω, ήταν φοβερός.
1: Μα είναι φοβερός.
0: Έχει και φανατικό κοινό, είναι μέσα αυτός που είναι ο Μάλα μας, ο Πασχαλίδης, που έχουν φανατικούς που τους ακολουθούν.
1: Μια μικρή παρένθεση. Οι Σπέτσες είναι καταπληκτικό νησί, να πάτε όσοι δεν έχετε πάει. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναπάω, έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω. Να πούμε κάτι ακόμη για το Γιάννη Κότσιρα.
0: Πότε θα πάτε?
1: Θα πω κάτι προσωπικό. Το πρώτο τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα που έμαθα απ' έξω τους στίχους ήταν το Σεντόνι.
0: Να τα.
1: Δεν ξέρω πότε βγήκε, θα το ψάξω για να δω και πόσο ήμουνα τότε. Βέβαια εμείς διαλέξαμε ένα άλλο τραγούδι τώρα να ακούσετε και αυτό εξίσου αγαπημένο.
0: Δεν ήταν το πρώτο που έμαθες. Κάνω κενό τώρα γιατί μας ρωτήσαν στο chat 20 Ιούλη πού στην Αθήνα. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Χριστίνα θα είναι στην Αθήνα. Άμα θες να πας, το πάντα γελαστή και γελασμένη, όχι για τα 30 χρόνια, σε άλλο κομμάτι, γι' αυτό ίσως. Συγγνώμη, σου κόψα τη γέφυρα, αλλά τη ρίχνω τώρα.

0: Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το τραγούδι «Το Σεντόνι» που ανέφερα πριν το κομμάτι που ακούσαμε βγήκε το 2004. Τρομερό.
1: Γεράσαμε αρχικά.
0: Όχι.
1: Είναι μια αλήθεια.
0: Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν το ευρωπαϊκό που πήραμε. Χαριστέας.
1: Όλοι ξέρουν που ήταν όταν έγινε ο τελικός του ευρωπαϊκού. Αυτό είναι από τις ιστορίες. Καλά, είχε και ο Ολυμπιακός Αγώνες το 2004. Είχε
0: και αυτό, ναι, είχε αλλά πολύ πράγμα. Νομίζω εκείνο ήταν άλλη αίσθηση.
1: Αν με ρωτάς εμένα σίγουρα, αλλά εντάξει έχουν και οι Ολυμπιακοί στη χώρα να γίνονται τη χάρη τους. Αλλά ναι, το ευρωπαϊκό ήταν 4 Ιούλιο τελικός. Αν δεν κάνω λάθος, σαν σήμερα, αφού ήθελες τώρα, πώς το λένε, χτύπησες το δράκο, είναι κάτι που δεν θα θυμάσαι. Είναι το Μουντιάλ που η Εθνική αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Κωνσταρίκα. Είναι το γνωστό και ως χαμένο πέναλτι του Φάνη Γκέκα. Είναι σαν σήμερα. Οπότε να δώσω και μια άλλη ποιητική τέτοια και πριν πάμε στο επόμενο, τέτοια ήμουν σαφής, και πριν πάμε στο επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι ψιλοκέντρο, ήμουν σαφής, και πριν πάμε στο επόμενο κομμάτι,

0: Εκτός από τους τουρίστες λοιπόν στις πόλεις της Ελλάδας το καλοκαίρι, ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι τα θερινά σινεμά, όπως είπαμε και νωρίτερα, το οποίο έχουν επιστρέψει τα τελευταία χρόνια στη μόδα, γεμίζουν από κόσμο. Συζητούσαμε και πριν off-air για τα σπίτια που υπάρχουν μέσα στα θερινά σινεμά, που βλέπεις κάτι μπαλκόνια και πώς είναι να μένεις εκεί, γιατί έχει τη γλυκιά του πλευρά ότι μένεις και μπορείς να δεις μια ταινία ένα βράδυ με λίγο κρασάκι στο μπαλκόνι σου, αλλά μετά έχεις μια ταινία συνέχεια να παίζει για 6 μήνες στο μπαλκόνι σου. Μπορεί και να μην σου φαίνεται το ίδιο χαροπό. Έχουμε εδώ κάποιες κλασικές ταινίες θερινού σινεμά, να δούμε ποιες έχουμε δει και ποιες όχι. Περιμένουμε και από εσάς αν έχετε κάποιο που σας έρχεται πρώτη στο μυαλό. Χριστίνα, εδώ σε θέλω στο topic σου. Πρώτη στην Ελλάδα υποχρεωτικά νομίζω πρέπει να αναφερθεί είναι τα φθηνά τσιγάρα.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν νομίζω
1: είναι ότι χαρακτηριστικό.
0: Υπάρχει θερινός κινηματογράφος στην Ελλάδα που δεν έχει παίξει έστω μια φορά τα φθηνά τσιγάρα. Ακραία πλειοψηφία αυτών. Παίζουν 15 Αυγούστου οπωσδήποτε τα φθηνά τσιγάρα, γιατί υποτίθεται είναι μια βραδιά το 15 Αυγούστου στην Άδεια Αθήνα τότε. Η Μαρία Παπαχαραλάμπης και ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Είναι νομίζω η πιο κλασική ελληνική ταινία, ίσως μαζί με το Τζίου, αλλά ας μην δείξω το επίπεδό μου.
1: Για τους λίγους που μένουμε στην πόλη το 15 Αύγουστο, ναι. Μου έριξα πριν τα τύπη, μου ενημέρωσα τον κόσμο πότε πρέπει να μείνει στην πόλη και πότε να φύγει.
0: Εμείς αγαπάμε να μένουμε στην πόλη το 15 Αύγουστο, έτσι που φεύγει ο πόλης ο κόσμος. Και
1: ησυχία, ναι, ναι. Ποτέ λένε.
0: Βλέπεις την πραγματική ομορφιά της πόλης.

0: Η Καζαμπλάνκα. Έχεις δει η Καζαμπλάνκα?
1: Έχω δει Καζαμπλάνκα.
0: Συστήνεις για 15 Αύγουστο
1: Ναι,
0: στη ζέστη.
1: γενικά παλιές ταινίες σας πρόμαυρες παίζουν πολύ στους σειρινούς.
0: Το Vertigo.
1: Το Vertigo το είδαμε κιόλας πέρυσι εμείς.
0: Ναι, σε θερινό. Το Mamma Mia εδώ προτείνει το One Man. Okay. Εγώ δεν κόβω και τις φλέπες μια Mamma Mia στο θερινό.
1: Για musical, ε.
0: Ναι, το La La Land μου λέει πιο πολύ ταιριαστό σε θερινό από αυτά που έχει εδώ. Και έχει και ένα all time classic, το Wicked at Bernie's, που είναι μια αρκετά καμένη ταινία. Είναι για να πας να τη δεις σε θερινό με παρέα. Αλμοδοβάρ είναι ωραία καλοκαίρι σε θερινό, λέει η Χριστίνα.
1: Μπράβο, Χριστίνα, θα συμφωνήσω.
0: Τι είδαμε Αλμοδοβάρ πέρσι σε θερινό? Κάτι είδαμε, δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
1: Θα ψάξουμε τον τίτλο
0: Που
1: γιατί
0: το
1: αυτή τη
0: έκραζα
1: στιγμή
0: με
1: δεν το
0: τον Αντώνιο
1: θυμόμαστε.
0: Πατέρας και μία
1: Ναι.
0: πρωταγωνίστρια
1: Ναι.
0: που
1: Είναι
0: δεν
1: πολύ
0: θυμάμαι το όνομά της.
1: χαρακτηριστικός σκηνοθέτης,
0: Ναι.
1: αγαπημένος, ιδιαίτερος.
0: Ναι, αρέσει πολύ στη Μαρίτα να πω εδώ. Στο κοινό, Αλμοδοβάρη, ήξερε τι είπε η Χριστίνα, χτύπησε φλέβα. Από φετινές ταινίες έτσι θερινού, νομίζω ότι πλάκα θα έχει να δει το Toy Story σε θερινό, που είναι το 5, αν δεν κάνω λάθος, που έχει βγει τώρα. Σίγουρα θα γίνει ένας χαμός με την Οδύσσια που βγαίνει 18 Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα. Πολλοί θα θέλουν να τα δουν σε Village και αντίστοιχα.
1: Να πω κάτι για το Toy Story, ότι και αυτό, το πρώτο, το Story, είχε βγει 30 χρόνια πριν.
0: Α, ναι.
1: Ναι, η τριανταετία χτυπάει πολύ, ε.
0: Α.
1: Λίγο Γιάννης Κότσιρας, λίγο Toy Story, τι γίνεται.
0: Το Toy Story και ο Γιάννης Κότσιρας ξεκίνησαν μαζί δηλαδή. Θα
1: Μπρίβο.
0: έλεγε κάποιος, τρομερό. Με το Obsession έχει γίνει χαμός και σε θερινό. Αλλά και στους κλειστούς κινηματογράφους. Έχει και τρομερά έσοδα η ταινία Obsession. Διακοπές στη Ρώμη, λέει η Γογό. Ωραία κλασική ταινία για καλοκαίρι. Ενώ η Χριστίνα, η Δελγιάννη, πήγε στο Συνέθησίο και είδε θριλεράρα. Μας κρατάει σε αγωνία, δεν μας λέει τι. Συνέθησίο και Συνεπαρή, από τα πολύ ωραία κλασικά θερινά των Αθηνών. Βρήκες
1: Να
0: την
1: πω
0: ταινία
1: κάτι
0: του
1: εδώ.
0: Αλμοδόβαρ.
1: Δεν τη βρήκα, αλλά επειδή εντάξει είναι αγαπημένο μου. Τα ψηλά τα κούνια. Πραγματικά κάνω έκκληση σε κάποιο θερινό σινεμά. Φέτος να το βάλουνε. Θα πάω οπωσδήποτε. Την αγαπώ αυτή την ταινία.
0: Ναι, γιατί δεν βάζουμε
1: Και να τη δείτε κι εσείς.
0: τη
1: Την
0: Χριστίνα
1: προτείνω.
0: να ζητήσει να βάλουν αυτό στο
1: Μπράβο,
0: θερινό, δεν θα
1: Χριστίνα, σε
0: έπρεπε.
1: παρακαλώ πολύ.
0: Ναι, να
1: Να
0: κανονίσει.
1: μεσολαβήσεις.
0: Μπράβο. Στηρίζει τα horror λοιπόν η Χριστίνα σε θερινό. Εγώ είμαι εχθρός των horror, οπότε δεν έχω άποψη. Το Obsession είδε, λένε και οι δύο.
1: Ναι, και το Black Rooms.
0: Backrooms.
1: Back Rooms, συγγνώμη.
0: Ναι, που έχω ακούσει ότι είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερο. Κάναμε εδώ τις προτάσεις μας. Δεν βρήκαμε πώς λεγόταν η ταινία στον Αλμοδόβαρ, θα το βρω αυτό εδώ. Οπότε θερινά σινεμά για πάντα και είμαστε φίλοι. Πάει και το σκυλί μας θερινό σινεμά, να πω εδώ. Είμαστε τόσο φίλοι, είναι οικογένειακό μας.

0: Το «Δέσε με» του Πέντρο Αλμοδοβάρ ήταν η ταινία, μας υπενθύμησε η Χριστίνα και την ευχαριστούμε. Αν ακούτε ένα χλαπαχλούπα εδώ, ο σκύλος Γλύφη δίπλα στο μικρόφωνο, το έχει πάρει προσωπικά. Ήθελα και κάτι άλλο να σχολιάσω εδώ, μια που δεν τα λέω μόνος μου σήμερα και λέμε για τα καλοκαίρια, τις διαφορές κάπως των καλοκαιρινών διακοπών, έτσι όπως τις είχαμε στο μυαλό μας κάπως τα χρόνια που μεγαλώναμε ή και ακόμα πιο πριν που πηγαίναν οι δικοί μας για παράδειγμα, με το πώς είναι οι διακοπές σήμερα. Η πρώτη διαφορά, ας πούμε, είναι ότι παλιά ο σωστός ο άντρας του Τελικανής άνοιγε ένα χάρτη μέσα στα μάξια, ενώ ετοιμάζονταν να πάνε διακοπές. Και έψαχνε εκεί να βγάλει άκρη με κάτι βιβλιαράκια, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Τώρα με το GPS είσαι άρχοντας. Το χειρότερο είναι, μπορεί να συμβεί να πέσει το GPS και να ψάχνεσαι.
1: Παλιά σημείωνες και με στυλό το δρόμο στο χάρτη.
0: Ναι, αυτές είναι ωραίες. Επίσης, ήταν τόσο πιο δύσκολο, αλλά τώρα αν χάσεις μια στροφή, τσακώνεσαι αμέσως στα μάξι. Παλιά, ποιος να του πει τι του άντρα που είχε το τιμόνι με το χάρτη και πήγαινε μόνος του, δε. Αν έκανε λάθος, ίσα που δεν το μάθανε και κανείς ποτέ. Και έλεγε μια ώρα, σας έφερε από την κοντινότερη διαδρομή, είχε κάνει 8 ώρες για 12 χιλιόμετρα. Δεν το μάθανε ποτέ κανείς. Μια άλλη διαφορά είναι ότι παλιά ετοίμαζε CD κασέτες για να έχει στα μάξι. Δεν είχε κάθε οικογένεια κάποια στάντερ κασέτες ή CD που έπαιζε στα μάξι όταν ξεκινούσε διακοπές.
1: Ναι. Τώρα πιο ωραία δεν είναι με το Spotify.
0: Δεν είπα ότι ήταν καλύτερο τώρα.
1: Τοποθέτηση προϊόντος.
0: Δεν είμαι πάντα, ναι. Αν ακούει και θέλει να χορηγήσει το Spotify, δεν είμαι πάντα υπέρ του παλιού. Απλά λέω ότι διαφορές είναι. Υπάρχουν βελτιώσεις, ναι. Είναι πιο άνετο με το Spotify. Βέβαια, μετά τις πρώτες 2 ώρες, αν δεν πληρώνεις το premium που ακούς αυτή τη διαφήμιση με τη φωνούλα, θέλετε και εσείς να γίνετε συνδρομητές. Θες λίγο να σπάσεις το κεφάλι στο παραμπρίζ.
1: Ωραίο είναι πάντως όταν βρίσκεις παλιά CD κασέτες και έχεις κρατήσει προφανώς ακόμη ένα κασετόφωνο και ακούς ξανά αυτά τα κομμάτια που με κόπο είχες προσπαθήσει να ηχογραφήσεις εκείνα τα χρόνια.
0: Δεν είναι ωραίο και να αφήνεις το ραδιόφωνο ανοιχτό και να βρίσκεις σταθμούς τοπικούς ανάλογα, έτσι να ακούς λίγο τοπικές διαφημίσεις, λίγο... Όχι, δεν,
1: ναι,
0: δεν
1: όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο, εκτός κι αν περνάς από τούνελ. Οπότε μετά ακούς τα κύματα όση ώρα περνάς από τα τούνελ και λες, τάξει, μετά στο.
0: Είναι χαλαρωτικό και αυτό, δεν είναι. Επίσης, έχουμε τα κινητά πλέον. Mm-hmm. Έχω πάει τόσο τη σύγκριση τόσο παλιών διακοπών με τωρινών, τα οποία γενικά έχουν αλλάξει τη φάση, γιατί κάπως πήγαινες διακοπές. Τώρα αυτό δεν είναι προσωποποιημένο, ο καθένας είναι διαφορετικός. Πήγαινες διακοπές να δεις μέρη, να πας από εδώ από εκεί. Τώρα πολλές διακοπές νιώθω ότι γίνονται για τα story. Πιο πολύ σημασία έχει το μη φας την πρώτη μπουκιά τώρα που ήρθε το φαΐ και το θες, πρέπει να το βγάλουμε φωτογραφία. Βλέπω γυναίκες που δεν βουτάνε ποτέ στη θάλασσα, απλά κάθονται στους πρόποδες εκεί της θάλασσας στην άκρη για να βγουν την κατάλληλη φωτογραφία, αλλά να μην λερωθούν μετά και χαλάσουν και το στυλ. Το οποίο νομίζω έχει χαλάσει λίγο την πραγματική εμπειρία των διακοπών. Είμαι γέρος.
1: Όχι μωρέ, αλλά
0: λίγο.
1: Εμείς δεν βγάζουμε φωτογραφίες πριν φάμε. Αλλά όχι για να τις ανεβάσουμε. Βγάζουμε τις φωτογραφίες για να τις θυμόμαστε, να τις δούμε του χρόνου και να πούμε, α, τι ωραίο εκείνο το φαγητό που φάγαμε.
0: Ναι, εντάξει, δεν είμαι εχθρός των φωτογραφιών. Λέω ανάλογα το attitude, το χαρακτήρα που χρησιμοποιεί ο καθένας για να βγάλει τις φωτογραφίες. Ότι έχει τα αρνητικά του. Επίσης, νομίζω ότι μια διαφορά πάλι στο ταξίδι αμαξιού, ίσως η μικρότερη διαφορά είναι ότι όταν ήμασταν εμείς παιδιά, έπρεπε το ταξίδι να ξεκινήσει 5 η ώρα για να αποφύγουμε τον ήλιο. Ο πατέρας ήταν εκνευρισμένος ήδη από την ώρα που ξεκινούσε το ταξίδι, γιατί προσπάθησε να χωρέσει όλα τα πράγματα μέσα. Ξεχνούσαν το παιδί πάνω στα μάξι κλπ. Ωραίες εικόνες από τα παιδικά σας χρόνια, αν σας έρχονται. Ενώ τώρα, πρώτα απ' όλα, κανείς δεν έχει παιδί. Οπότε διευκολύνεται το ταξίδι. Αλλά εκτός αυτού. Και πάλι λες να φύγω πρωί, αλλά το πρωί είναι αφού έχει ξημερώσει, ας πούμε. Είναι λίγο πιο ανθρώπινο, όχι.
1: Ξέρεις την άποψή μου γι' αυτό.
0: Να φύγεις 5 το πρωί.
1: Είναι καλύτερα να φύγεις βράδυ.
0: Σε παλιά βράδυ τι εννοείς, δώσ' μου μια ώρα.
1: Ξημερώματα.
0: Έτσι, 6 και 4.
1: Εκεί, ναι, και πιο νωρίς.
0: Να πάρεις 2 καφεδάκια στο χέρι.
1: Γιατί εκείνη την ώρα, παιδιά, κυκλοφορεί ο κόσμος που ξέρει να οδηγεί.
0: Οπιωμένος εννοείς.
1: Όχι, αργότερα. Έχει πολύ περισσότερο κίνηση. Είναι ο κόσμος που δεν οδηγεί και πολύ συχνά. Και απλά βγήκαμε για να κάνουμε το τετράγωνο, να πάμε στο ψιλικατζίδικο.
0: Ναι.
1: Και σε εκνευρίζει ο άλλος γιατί δεν βρίσκει που να σταματήσει με τα λάμπ το ένα τα άλλο. Οπότε στην αρχή ξεκινάς βραδάκι, φεύγεις από την άδεια πόλη. Mm-hmm. Και ξέρεις ότι θα κάνεις αυτή τη διαδρομή, θα διασχίσεις όλη τη Θεσσαλονίκη τώρα, ας πούμε, συγκεκριμένη περίπτωση τη δική μας, σε 20 λεπτά.
0: Και αν πας και σε ένα χωριό, αν φύγεις νωρίς, ας πούμε, και είσαι στο χωριό μεσημέρι, στο χωριό υπάρχει κανόνας ότι πρέπει να κοιμηθείς το μεσημέρι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορείς να κυκλοφορείς.
1: Μπορεί
0: να σε πυροβολήσουν. Οπότε πας και σε ένα χωριό και κάνεις ένα τετράωρο βραδινό υπνάκι. Όχι εγώ είναι η αλήθεια, αλλά άλλοι άνθρωποι που έχουν πιο εύκολο τον ύπνο. Η χαρά στο πρόσωπό της δυστυχώς δεν τη βλέπετε, αλλά.
2: Αλήθεια, πολύ ευχαριστώ. Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να με μάθεις πώς να ζεις, να με

έχω κάτι που να με αφορά. Θέλω να με μάθεις να δίνομαι, να γίνομαι το κάτι άλλο. Θέλω να κάνω σ' άλλο, να με λένε μεγάλο στη μικρή οθόνη. Η ζωή πληρώνει αυτό που σε πληγώνει. Θέλω να είμαι αυτό που με πορώνει.

εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη, έχω δίπλο παρκάρι, το εγώ όμως το άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία ποτέ θα έρθει στα Κλαρίνα. Αύγουστο μήνα, πίσω από την εκκλησιά θα σταμάθω ούλα. Ουρλιάζει γουρνοπούλα, πα στη Λαμαρίνα. Ερεφίνα. Το δάκρυ πνίχτο και κρύφτο. Ηλία ρίχτο και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου πω στην φωτιά πανέργεια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τις ετέλει. Θα χειροκροτήσω με ατρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρβίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φίλα.

πιστεύω, ναι, πιστεύω στις εύκολες ρήμες, πιστεύω στις φήμες. Εντάξει, ρε ζωή, δεν είμαι ένα 90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος, φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι το αφεντικό, σε κανένα μυστικό Πακιστανό, κάνω τον τρανό. Σαν δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχή. Πριν θα πάρω μοναχός μου, που βγήκα δεύτερος και άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Εγώ. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα και ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Η καλύτερη η ράτσα, η μεράχνη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε βίγκαν παπάς για μαθήματα γιόγκα. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Ζωή θέλω μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο όσο να μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, εχθές απάτησα με τα μάξι μια αγία, αδικία, ή διαολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα, μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξει ο κόσμος, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Ζωή φοβάμαι, μην το κατεστημένο.

0: Ζωή φοβάμαι, μην το κατεστημένο. Είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

0: Είπαμε ότι είναι ωραία να είσαι στην Αθήνα το καλοκαίρι, στη Θεσσαλονίκη, στις μεγάλες πόλεις έτσι το 15 Αύγουστο, αλλά επειδή δεν είναι πάντα τόσο εύκολο, να πούμε ότι ας πούμε στην Αθήνα ο Δήμος Αθηναίων έχει βγάλει ανακοίνωση ότι θα έχει το Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026, όπου έχει ανοίξει χώρους για 63 εκδηλώσεις δωρεάν σε 50 σημεία της πόλης και σε 7 κοινοτικές δημοτικές κοινότητες, από τον Εθνικό Κήπο και το Ζάπιο μέχρι τον Νέο Κόσμο και τον Κολονό, πάρκα, πλατείες, stand-up comedy, μουσική, θέατρα. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του στο Facebook, τη βρήκαμε εμείς στην ανακοίνωση και το αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο επιμελείται ο panda.gr. Οπότε μπορεί κάποιος να ψάξει και αυτό για κάποιες ξένιαστες έτσι δωρεάν βόλτες στην πόλη το καλοκαίρι. Κάπου εδώ εμείς σιγά σιγά θα οδεύουμε προς το κλείσιμο της σεζόν και της σημερινής εκπομπής. Θες να χαιρετήσεις το λαό εδώ που σε ζητάει όσο τίποτα, να κάνεις μια αποφώνηση δική σου? Περίμενε, όχι, συγγνώμη, πριν κάνεις την αποφώνηση. Να πω ότι ακούτε Eternal Radio, σε περίπτωση που δεν το έχω πει αρκετά. Στα 10 του χρόνια εμείς φεύγουμε, αλλά το πρόγραμμα δεν φεύγει. 8 η ώρα θα ξεκινήσει ο Γιάννης με το Λαβύρινθό του και 10 η ώρα η Χριστίνα με τις μουσικές της Ανάσες, να κλείσουν και αυτή τη σεζόν. Και πάμε cut πάλι, 3-2-1. Θες να αποχαιρετήσεις το λαό σου κάπως?
1: Πολύ. Θέλω να ευχηθώ σε όλες και σε όλους καλό καλοκαίρι. Να περάσετε αυτό το διάστημα, το ζεστό, το θερινό, όσο το δυνατόν πιο όμορφα, όπως το έχετε προγραμματίσει, είτε χαλαρώνοντας, είτε προγραμματίζοντας κάποιες δραστηριότητες, είτε με μικρές είτε με μεγάλες άδειες. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, με παρέα, μουσική και με πολύ γεύση από έρωτα.
0: Τόριξε. Ευχαριστούμε, Μαρίτα, που ήσουν για τρίτη φορά, νομίζω, σοβαρά και σοβαρά.
1: Τρίτη φορά.
0: 3 στις 30 είναι ένα τίμιο 10%. Μήπως σε κάνουμε μόνιμη του χρόνου. Θα γίνουν συζητήσεις στα meeting rooms. Ήδη βλέπω το μήνυμα της Χριστίνας της Δελιγέννη να έρχεται στο κινητό μου για να κάνεις μόνο σε εκπομπή, να μην σε βάλω μαζί μου. Εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω εδώ το λαό που καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν, με δυσκολίες, ταλαιπωρίες, σε μια ζόρικη ώρα 6 το απόγευμα έκανε παρέα στο Σοβαρά και Σόβαρα, στην επιστροφή μου στο μικρόφωνο μετά από κάποια χρόνια. Ήταν μια ωραία σεζόν, πολύ ευχαριστώ πρώτα απ' όλα και τα παιδιά στο Eternal Radio για όλη τη στήριξη, το βήμα και όλα τα καλά που έχουν δώσει και όλη την προσπάθεια που κάνουν όλα αυτά τα 10 χρόνια. Τους τακτικούς τους στηρίζω λίγο παραπάνω, που και στο chat και με τις παραγγελιές τους και με τα υπόλοιπα ήταν εδώ. Στον Νίκο που δεν έβαλα Παυλίδη σήμερα που ζήτησε, του υπόσχομαι θα τον πάω σε μια συναυλία Παυλίδη για να είμαστε πάτσι. Οπότε θα πω ότι κάπως έτσι φτάνουμε στο φετινό κλείσιμο. Θα δούμε τώρα για του χρόνου τι και πώς. Τα αγαπάμε το ραδιόφωνο, έχει τις δυσκολίες του να βρει το χρόνο, αλλά Δεν τα αφήνουμε ανοιχτό. Θα δούμε από πού θα τα πούμε και αν του χρόνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Το Σοβαρά και Σόβαρα κλείνει τα στόρια για φέτος. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.

το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει γκρι η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: τέσσερα.
1: Κοιμώ τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει.

Πολύ καλησπέρα σας, είστε συντονισμένοι στο Eternal Radio. Είμαι ο Γιάννης Μόσχου και τις επόμενες δύο ρίτσες, όπως και κάθε τρίτη καθιερωμένα εδώ τα τελευταία 10 χρόνια, κάνουμε παρεούλα εδώ στο λαβύρινθό μας. 30 του Ιούνιου σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν που διανύουμε. Θα τα πούμε μετά καλό Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη, αναλόγως τι θα αποφασίσουμε. Αρκετή ζεστούλα και σήμερα, έτσι θα το πάμε σήμερα. Ξεκινήσαμε με αυτούς τους ρυθμούς, δηλαδή θα το πάμε. Εδώ είναι μια συνεργασία, το 17 βγήκε αυτό το τραγούδι. Τίποτα, Μάνου Τσάο, Κλέλια Ρενέση, Σοκράτης Μάλαμας. Αυτή έτσι, όχι πολύ αρία συνεργασία, ο Μάνου Τσάο από τις μακρινές πλαγιές της Γαλλικίας, η Κλέλια Ρενέση από το γαλάζιο νησί της Ζακύνθου και ο Σοκράτης Μάλαμας από τους άνεμους της Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα από τη Σικιά κιόλας, ένωσαν εδώ τις φωνές τους και μας τραγούδισαν για την ανατολή ενός ήλιου και για τα όνειρα που κάνουν, για την όμορφη γειτονιά που χτίζεται μόνο με αγάπη και ζεστασιά. Βέβαια, πολύ ζέστη θέλουμε. Βασικά, εγώ είμαι του χειμώνα. Είναι ωραίο, εντάξει, καλό το καλοκαίρι, αλλά σαν το χειμώνα δεν έχει. Εγώ είμαι τους χειμωνάρκηδες. Λοιπόν, ωραία, έτσι το πάμε σήμερα. Να κλείσουμε όμορφα τη σεζόν. Πάμε τώρα να ακούσουμε, πάμε να χαθούμε βασικά στους λαβύρινθους της Παυλίνας Βουλγαράκη και του Μπάμπη Στόκα.

Ωραία, και λαβυρινθή της Παφλίνας Βουλγαράκη και του Μπαμπιστόκα. Και πάμε τώρα στο 1999. Να ακούσουμε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του στα Ιδρογώση. Με το συγκρότημα «Τα φώτα που σβήνουν» θα ακούσουμε «Φεύγει η ζωή».

Μάλλον πρέπει να χάθηκε για λίγο το σήμα, αλλά νομίζω το ξαναβρήκα. Νομίζω ότι μ' ακούτε τώρα.

Νομίζω, πρέπει να μ' ακούτε, ναι. Λοιπόν, ακούσαμε. Τα φώτα που σβήνουν, φεύγει η ζωή. Και πάμε τώρα στο 2006. Τότε που είχαμε βγει και τα πρώτα Walkman MP3, παρακαλώ. Και το επόμενο κομμάτι ήταν στη λίστα με τα κομμάτια που αφιερώναμε δυνατά. Είναι ο Μιχάλης Εμερλής και είναι η πίπα της ειρήνης. Πάμε να την ακούσουμε.

Αυτός ήταν ο Κωστής Μαραβέγιας. Μίλα μόνο μια φορά. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε το 2009, αλλά δεν μπήκε τότε στο άλμπουμ του Κωστή Μαραβέγια Welcome to Greece. Ενέπνευσε όμως το 2017 τη νέα διαφημιστική τότε καμπάνια του γνωστού προϊόντος του Milner. Οπότε μπορεί να μην συμπεριλήφθηκε. Μετά όμως έγινε από τα τραγούδια που είναι στο ρεπερτόριο του Κωστή Μαραβέγια σε εμφανίσεις του. Λοιπόν, ας δώσω τις πρώτες καλησπέρες στη Χριστίνα, στο Θοδωρή, στην Ισμήνη που ακούει μαζί, στη Γωγό, στη Μαργαρίτα, στο Σάκη, στο Σωτήρη, στον Κώστα από τον οποίο πήρα τη σκητάλη. Ευχαριστούμε Κώστα, καλό καλοκαίρι να έχεις και εσύ. Επίσης τώρα εκτός τσάτ είναι η Μαρία, ο Χρήστος, ο Γιάννης, η Κατερίνα, ο Γιώργος, ο Κώστας ο συνάδελφος, ο Καλίνικος ο συνάδελφος. Και να δω λίγο ποιες χώρες μας ακούνε. Βλέπω Φιλανδία, Γερμανία, Βέλγιο, η Ανούλα μας στην Ελβετία και η Ελλάδα μας. Ωραία. Συνεχίζουμε έτσι τον ίδιο ρυθμό. Σήμερα θα είναι έτσι χαρούμενα τραγουδάκια θα βάλουμε έτσι στο κλείσιμο. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο swing κομμάτι.

Δυστυχώς με κάνει νερά το ίντερνετ σήμερα, δεν ξέρω, τώρα πρέπει να μ' ακούτε, τώρα είμαι συνδεμένος, το βλέπω. Συγχωρέστε με, δεν φταίω εγώ, κάτι γίνεται τώρα, δεν ξέρω τι, ενώ ήμουν όλη την εβδομάδα μια χαρά, τώρα, στην τελευταία εκπομπή βρήκε αυτό. Λοιπόν, θα το παλέψουμε, να δούμε. Επίσης δεν είπα

είσαι κιόλα. Λοιπόν, και στη Γαλλία και στην Αγγλία, δυστυχώς. Οπότε ταιριάζει τώρα εδώ και εμείς και εδώ. Και εμείς εδώ έχουμε πολύ ζέστη. Οπότε δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κάνει πολύ.

0: τη ζέστη.
1: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
3: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
4: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
3: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
5: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
6: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
5: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

Αυτή ήταν η Λογομόντο και μας τραγούδησαν 10 νικρίες στην Ελλάδα. Να καλησπερίσω τον φίλο τον Γιώργο που ήρθε στην παρέα μας, τον παραμυθά μας. Γιώργο, την επόμενη χρονιά, την μουσική σεζόν δηλαδή, θα κάνουμε πάλι μαζί άλλη μια εκπομπή. Να το κανονίσουμε, να το οργανώσουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα, ναι, σε ένα μεγάλο ηγέτη βασικά. Λοιπόν, τον Απρίλιο του 65, ο Τσε Γκεβάρα παρέδωσε τις θέσεις ευθύνης του στην κουβανική κυβέρνηση και το κόμμα και έφυγε από την Κούβα για να ηγηθεί μιας αποστολής ανταρτών στο Κονγκό σε μια προσπάθεια να φουντώσει η επαναστατική πάλι και στην Αφρική. Αργότερα θα βρισκόταν στη Βολιβία ώστε να ηγηθεί και εκεί ανταρτικού κινήματος που εχμαλωτίστηκε και δολοφονήθηκε δυστυχώς με εντολή της CIA. Κατά την αποχώρηση του από την Κούβα όμως, συνέγραψε μια σειρά αποχαιρετιστήρια γράμματα, ένα εκ των οποίων στον σύντροφό του Φιντέλ, καθώς και στα παιδιά του. Η στίχη του τραγουδίου που θα ακούσουμε, το «Hasta siempre comandante» του κουβανού συνθέτη Κάρλος Πουέμπλα, αποτελούν μια ανταπάντηση του κουβανικού λαού σε αυτά τα γράμματα, μια ανταπόδοση του αποχαιρετισμού προς τον μεγάλο σύντροφο. Ο τίτλος του τραγουδιού σημαίνει, σε πιστή μετάφραση, «Μέχρι την αιωνιότητα διοικητή», που ήταν και ο βαθμός του Τσε Γκεβάρα στον κουβανικό επαναστατικό στρατό. Στους στίχους του περιγράφεται η αγάπη του κουβανικού λαού απέναντι στο μεγάλο ηγέτη, τον οποίο αποκαλεί θρύλο και μύθο. Ο δημιουργός του κομματιού εμπνέεται από στιγμές της ηρωικής επαναστατικής πάλης του κουβανικού λαού, που είναι πράγματι ως σήμερα πηξίδα μες στον χρόνο. Το τραγούδι έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες, υπάρχουν πάνω από 200 ερμηνείες που κυκλοφορούν. Εδώ θα ακούσουμε σαφώς την ελληνική εκδοχή του τραγουδιού, όπου ερμηνεύει ο αιώνιος έφηβος, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, μαζί με άλλους καλλιτέχνες.

Αυτή ήταν η ωραία παρέα που τραγούδησαν για τον μεγάλο Παναστάτη, το Τσε Γκεβάρα. Να καλησπέρισω και τη Μαρία που ήρθε στη παρέα μας στο chat. Ωραία. Ωραία, ωραία. Πιστεύω να περνάτε ωραία. Δροσίζεστε βασικά. Βάλτε ό,τι έχετε, ό,τι έχει ο καθένας. Λοιπόν, το τραγούδι το επόμενο που θα ακούσουμε, όταν βγήκε, παίχτηκε σε όλα τα ραδιόφωνα. Μοίρασε χαρά, αισιοδοξία. Έκανε πολλά χείλη να χαμογελάσουν και πολύ κόσμο να μάθει να σφυρίζει, παρακαλώ. Η φωτεινή πλευρά της ζωής, αυτό θα ακούσουμε, το οποίο αποτελεί διασκευή του τραγουδιού Always Look on the Bright Side of Life. Η ελληνική στίχη γράφτηκαν τον Θοδωρή Κοντονιά και το τραγούδι ερμηνεύτηκε από τα Μακρινά Ξαδέρφια και συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ Καλό Ταξίδι του 2008. Το μαύρο χιούμορ και η παράξενη αισιοδοξία που αποπνέει το τραγούδι κρατήθηκε όσο ήταν δυνατό και στα ελληνικά, δημιουργώντας εν τέλει ένα τραγούδι με τρυφερές στιγμές, αστείες εικόνες και με ρυθμό που αν μη τι άλλο μας ταιριάζει. Οπότε πάμε να το απολαύσουμε.

0: είναι η φωτεινή, ρε παιδιά. Παιδιά, μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα ερχόμαστε, στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
1: Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Παπάρια μου.
3: Τι έγινε, παιδιά?

0: και με κανέναν άλλον.
1: Γιατί δε μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
1: Τραγουδιστές, Άγιο είχαμε.

Σαν σήμερα το 1859 ο ρηψοκίνδυνος Γάλλος Ζαν Φρανσουά Γκραβελέ, γνωστός και ως Σαρλ Μπλοντέν, διασχίζει τους καταράκτες του Νιαγάρα σκηνοβατώντας. 1905 και δημοσιεύεται η εργασία του Αϊνστάιν επί της ηλεκτροδυναμικής των κινούμενων σωμάτων, το γενέθλιο της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας. 1930 και ιδρύεται η νομική σχολή στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1934 ξεκινά στη Γερμανία το αιματηρό τριήμερο που έμεινε γνωστό στην ιστορία ως «Η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών» και άνοιξε τον δρόμο του αδόλφου Χίτλερ προς την απόλυτη εξουσία. Ο Χίτλερ τότε διατάσσει τις δολοφονίες εκατοντάδων μελών του ίδιου του κόμματος του, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο να λάβουν μέρος σε πραξικόπημα εναντίον του.

1936 και εκδίδεται το ιστορικό ερωτικό μυθιστόρημα της Margaret Mitchell «Όσα παίρνει ο άνεμος», το οποίο 3 χρόνια αργότερα θα γίνει μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του κινηματογράφου. 1938 κυκλοφορεί το πρώτο κόμικ με περιπέτειες του Σούπερμαν. Ενώ το 1944 αρχίζει η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και συστήνεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα, ενώ το δολάριο αντικαθιστά το χρυσό στο μέσο των διεθνών συναλλαγών. 1957 και εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας με το όνομα Δημόκριτος. Ενώ το 1972 εγκρίνεται στην Ελλάδα από την κυβέρνηση της Χούντας το αυτόματο διαζύγιο. Τι άλλο έχουμε. 1994 η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου Ανδρών δίνει τον τρίτο και τελευταίο της αγώνα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ και κοιτάται από την Ιγυρία με 2-0. Δυστυχώς σε αυτό το παγκόσμιο δεν συμμετέχει η Ελλάδα μας. 1996 το τέταρτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει τον Κώστα Σιμίτη πρόεδρο αφού επικρατεί του Άκη Τσοχατζόπουλου. Και 2002 η Βραζιλία καταντά το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου κερδίζοντας το τελικό στη Γιοκοχάμα τη Γερμανία με 2-0. Σαν σήμερα το 1892 γεννήθηκε ο Στρατής Μυριβίλης, 1957 η Λίνα Νίκολα Κοπούλου, 1966 ο Μάικ Τάισον, Αμερικανός πυγμάχος, το 1975 ο Ράλφ Σουμάχερ και σήμερα και γενέθλια ο Νίκος ο Οικονομόπουλος, το 1984 γεννήθηκε. Και τέλος 2012 έφυγε ο μεγάλος Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης ο Θήμιος Καρακατσάνης. Αυτά είχαμε για σήμερα. Και να πω καλησπέρα και στον παρόχο μου τον Γιάννη τον Παναγιωτήδη που μόλις ήρθε στην παρέα μας. Και πάμε τώρα σε ακόμη ένα πολύ ωραίο έτσι καλοκαιρινό κομματάκι. Θα σας κεράσω ένα ωραίο γλυκό, δεν ξέρω αν σας αρέσει, πάστα φλόρα. Ο Μασχέ Μινιμάλ, κατά κόσμος Χρήστος Τσιτρούδης, αρχικά έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό Coca-Cola Soundwave το 2007 και τώρα θα πάμε με Άρα Θεσσαλονίκη σε αυτό το κομμάτι, γιατί Πάστα Φλόρα, βασικά κυκλοφόρησε το 2010, Πάστα Φλόρα είναι ένα καφέ εκεί στη Ζεύξηδος 6, το οποίο πάνω σε αυτό βασίστηκε και πάμε να ακούσουμε.

Αυτό ήταν και ο Μέσχια Μινιμάλ, Πάστα Φλόρα. Να καλησπερίσω και την Ειρήνη που μας ακούει. Δεν ξέρω αν ακούει και ο αδερφός της ο Γιώργος από τη Σύρο. Καλησπέρα και εσένα, Ειρήνη. Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τριάδα φωτιά. Νίκος Πορτοκάλωλου, Νίκος Γιώχαλας, Μανώλης Φάμελος και η Βασιλική.

0: ευχαριστούμε. Για τη συνέχεια, ο Νίκος Πορτοκάλαβλου και το Λαϊκό Επιτελείο.
1: Έλα, πάρε με. Στο βυθό σου να βρε.
2: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Είστε συντονισμένοι στο Eternal Radio και ακούτε Λαβύρινθο.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα του λαβυρινθού μας, 9 και 6 πρώτα λεπτά. Να καλησπερίσω τον Νίκο, τον συμπαραγωγό μου που ήρθε στην παρέα μας. Λοιπόν, μόλις ακούσαμε τους Κατσιμιχαίους μαζί με τους Απορριμμακ, ένα από τα μακροβιότερα συγκροτήματα της Ελλάδος, από το 1983 παρακαλώ, τότε που γεννήθηκα. Οι οποίοι παίζουν ένα είδος μουσικής που θεωρείται εξωτικό μας, ταξιδεύει στην Ινδιάνικη μουσική των Άνδεων, στον Αφροαμερικάνικο ρυθμό της Κούβας, αλλά και σε όλη την Λατινική Αμερική. Για να πούμε ότι στην Ινδιάνικη γλώσσα Κέτσουα από Απορριμμακ σημαίνει ο Θεός του Λόγου. Ωραία, τώρα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο είναι άκρος καλοκαιρινό. Είναι κρουαζιέρα του Βαγγέλη Γερμανού, η οποία ξεκίνησε το δισκογραφικό σταθμό το 1982. Ήταν τραγούδι που ξεχώρισε από το ερωτικό κούρδισμα, το δεύτερο άλμπουμ του Βαγγέλη Γερμανού μετά τα θρυλικά μπαράκια. Μ' αρέσουν βασικά οι ιστορίες, όσοι με ξέρετε, μ' αρέσουν οι ιστορίες τραγουδιών. Οπότε διαβάζω εδώ αυτό που για την ιστορία αυτού του τραγούδιου. Ο Γερμανός λέει είχε κράσει την κρουαζιέρα αρκετά χρόνια νωρίτερα, όταν ήταν μόλις 17 ετών. Μιλώντας για το τραγούδι, είχε πει τα εξής: όταν ήμουν 17, η νεολαία γλένταγε τα καλοκαίρια στα νησάκια ακριβώς όπως σήμερα. Βέβαια, όλα τότε ήταν λιγότερο κόσμο, τα φράγκα, τα σπίτια, τα μάξια, γι' αυτό και ανθρωπινότερα, λέει. Την κρουαζιέρα την έγραψα σε μορφή πρόσκλησης για να καταφέρω μια φιλεναδίτσα από το φροντιστήριο να φύγουμε διακοπές. Πυρεώτησον, εξού και το στιχάκι πάρε το Μητρό για Πειραιά, την έψησα. Περάσαμε φίνα σαν ερωτευμένοι πιγκουίνοι. Κάποια στιγμή οι δρόμοι μας όμως χωρίσαμε. Έχω να μάθω νέα της από τότε. Το επίθετο διαχρονική δεν αρκεί να περιγράψει την κρουαζιέρα. Είναι ένα τραγούδι που έχει πλέον γραφτεί στο συλλογικό μας υποσυνείδητο και μάλιστα σε ένα πολύ ωραίο ηλιόλουστο μέρος του με πλάζε, θεατόρια, πανσιόν. Και όσο περνούν τα χρόνια, αποκτά και μια αναπόφευκτη νοσταλγία. Και επίσης η κρουαζιέρα αποδείχθηκε και προφητική. Το μετρό έφτασε και στον Πειραιά τον Οκτώβριο του 2022. Πάμε να το ακούσουμε.

Τι να πεις και για αυτό το κομμάτι, ήταν οι Λαθρεπιβάτες από τα πολύ περγμένα τραγούδια. Το ρεφρέν του λειτουργεί εδώ και χρόνια σαν συστηματικό που κλειδώνει την πόρτα για κάθε είδους εκδρομή από την πενταήμερη μέχρι τις διακοπές του καλοκαιριού. Θα σας γυρίσω βασικά σε αυτό το δεύτερο μέρος αρκετά χρόνια πίσω. Τώρα ήταν 82 πριν, τώρα πήγαμε 87 και τώρα το επόμενο να δω πότε είναι το 84, το οποίο λέει αυτό το τραγούδι, ένα στίχος του λέει: «Σε γνώρισα στο Ίκα, στην ουρά μπροστά μου σύχα για τον οδοντογιατρό. Τα χρόνια σου 16, μα είχες ξεπετάξει ολόκληρο τον κολονό». Αυτά έγραψε και μελοποίησε και τραγούδισε ο Γιάννης Γιοκαρίνης το 1984, ενώ ετοιμαζόταν να κυκλοφορήσει το πρώτο του προσωπικό δίσκο στη Λύρα με τίτλο «Φόρα Παρτίδα». Ο ίδιος είχε δηλώσει, το τραγούδι είναι το «Κακοσάλεση», είχε δηλώσει: «Δεν ήθελα να μπει στο δίσκο, το έκανα τελείως για πλάκα. Τι λέω, το Μιλιόκα θα ακούσουμε, καμία σχέση, όχι, Γιοκαρίνη είπα, λάθος, συγχωρέστε με, άλλο διαβάζω, τι λέω». Ναι, Γιάννης Μιλιόκας τώρα, Κακοσάλεση, γι' αυτό δεν έχω να πω κάτι, για το επόμενο, εγώ συγχωρέστε με.

Ακούσαμε και πάρε πασάμου, Λάκης Παπαδόπουλος, Ελένη Δήμου, 1986. Μένουμε ίδια χρονιά, ελπίζω, ναι, τώρα μ' ακούτε. Σήμερα δεν ξέρω τι, κάτι έχει πάθει, κάποιος μας έχει ματιάσει, δεν ξέρω τι. Θα τη βγάλουμε όμως, πού θα πάει, θα τη βγάλουμε την εκπομπή. Ωραία, πάμε, μένουμε ίδια χρονιά, όπου το Νοέμβρη της ίδιας χρονιάς, το 1986, κυκλοφόρησε από τη Μήνος ο τέταρτος δίσκος του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, όπου έγραψε τους στίχους και τη μουσική και τραγούδησε. Και τα 10 τραγούδια για κακά παιδιά, όπως ήταν ο τίτλος του. Ο τίτλος, το δίσκος αυτό σε περιέχει κομμάτια όπως «Τα κάτσε σπίτι», «Κακάν κακάν», «Μασάω τσίχλα», ήταν από αυτά που ξεχώρισαν. Αυτό όμως που χάλασε κόσμο κυριολεκτικά, έγινε σύνθημα, τίτλος βίντεο ταινίας, θεατρικής παράστασης κλπ. Ήταν ο ύμνος των μαύρων σκυλιών, όπου μαζί με τον Λουκιανού τραγούδησαν η Αγνή, η Ιωάννα Κιουρτσόγλου, η Κέβη, η Μαριάννα, η Λαγουρού και άλλα κακά παιδιά. Και το τραγούδι αυτό έγινε το όχημα του δίσκου για να σπάσει το φράγμα των 50.000 πωλήσεων και να γίνει χρυσός.

Στα κορίτσια λέμε ναι, στους απ' έξω λέμε ναι, στους εντάξει λέμε ναι. Όχι λέμε στις κόπες, όχι και στους ενέρωτους. Όχι λέμε στις κόπες, όχι στους κυριλές, στους δικούς.

0: Όχι, λέμε στην πρέζα. Όχι και στην εξάρτηση. Όχι, λέμε στην πρέζα. Όχι στα σκληρά.
1: Στα ωραία λέμε ναι. Και στα κόλπα λέμε ναι. Στα μυστήρια λέμε ναι. Και στις φάσεις λέμε ναι. Στα ουίσκια λέμε ναι. Στα τσιγάρα λέμε ναι.
0: Όχι στην ηρωίνη. Όχι σ' αυτό το διάολο. Όχι στην κοκαίνη.

Ακούσαμε και Κώστα Μπίγαλη, πήγαμε στο 2026 χρόνια πίσω. Εμείς νομίζουμε το 2000 είναι κοντά, δηλαδή είναι πολύ κοντά. Κώστας Μπίγαλης με την πρώτη ματιά. Και έκανα μια ερώτηση στο chat, θεωρείτε υπάρχει έρωτας με την πρώτη ματιά? Και δίσταται απόψη, άλλοι μπορεί να πουν ναι, άλλοι μπορεί να πουν όχι. Θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξει έρωτας με την πρώτη ματιά. Δεν θα μακρηγορήσω πολύ, γιατί με αυτές τις διακοπές του ίντερνετ χάνουμε και χρόνο, δεν μπορώ να παίξω το τραγούδι που ήθελα. Όλα. Δεν πειράζει, να κάνουμε. Πάμε 1982. Τότε στα

Z, υπέροχο κομμάτι, 1986 και αυτό. Και μετά τον Κωνσταντίνο ακούσαμε και Νοστράδαμο, πήγαμε αρκετά χρόνια πίσω, 1973, από τα θρυλικά συγκροτήματα Νοστράδαμο, δώσ' μου το χέρι σου. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Λαβύρινθου, ο οποίος είναι ο τελευταίος της σεζόν που διανύουμε.

μουσική όμως δεν σταματάει ποτέ. Μετά από μένα συνεχίζει η Χριστίνα Δελιγιάννη με μουσικές ανάσες, γιατί θα γίνει και απονομή ρακέτας, οπότε μένουμε εδώ, Eternal Radio. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτή τη χρονιά που ήσασταν εδώ μαζί μου, που ακούσαμε τις μουσικές μας, ανταλλάξαμε τραγούδια, είπαμε πολλά και διάφορα. Για το καλοκαίρι που έρχεται σας εύχομαι να βρείτε τα τραγούδια που θα γίνουν το soundtrack των πιο όμορφων αναμνήσεών σας. Να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι, να ξεκουραστείτε, να προσέχετε πάνω απ' όλα. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, να κάνετε πράγματα που αγαπάτε με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Και θα κλείσω με δυναμικό κομμάτι. Θα σας δροσίσω κιόλας. Κλείνω με ξύλινα σπαθιά και λιωμένο παγωτό. Σας ευχαριστώ και πάλι, να είστε όλοι καλά. Καλό καλοκαίρι να έχετε και δίνουμε ραντεβού το Σεπτέμβριο. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ και καλή αντάμωση. Γεια σας.

0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

0: Ευχαριστούμε.
1: Εμείς ευχαριστούμε, Μίλτο Πασχαλίδη. Καλησπέρα σε όλους. Οι μουσικές ανάσες μόλις ξεκίνησαν. Τελευταία εκπομπή της σεζόν. Να σας πω την αλήθεια, εγώ καταστενοχωρηθεί που είναι η τελευταία εκπομπή σήμερα τη σεζόν και ότι θα τα ξαναπούμε μετά από 2,5 μήνες και. Αλλά όπως και να έχει, χρειάζεται και εσείς ξεκούραση, χρειαζόμαστε και εμείς ξεκούραση. Οπότε θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες με μοναδικό σκοπό να πάρουμε ανάσες μέσα από τη μουσική και από βόλτα στον κόσμο που θα κάνουμε. Και να σας πω ότι 11 η ώρα με δόξα και τιμή θα απονεμηθούν οι ρακέτες στην παρέα η οποία τις αξίζει. Θα εξηγήσουμε όσο μπορούμε τι σημαίνει αυτό στις 11 η ώρα. Ξεκινήσαμε με Μίλτο Πασχαλίδη λοιπόν, τα τραγούδια μια σταλιά. Το σημερινό πρόγραμμα είναι έντεχνο λαϊκό, θα το έλεγα εγώ, καθώς βασίστηκε στο τραγούδι το οποίο θα κλείσει την εκπομπή.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Ιούλια Καραπατάκη, νερό στη βάρκα, ακούσαμε λοιπόν ζωντανά από την Τεχνόπολη το 2023 την ηχογράφηση. Και πάμε να πούμε καλησπέρα στην παρέα που έχει μαζευτεί στο chat του σταθμού. Καλησπέρα στον Γιάννη τον Παναγιωτίδη, στον Γιάννη τον Μόσχο, από τον οποίο πήρα τη σκυτάλη. Γιάννη μου, κρίμα που είχες κάποια προβλήματα με την εκπομπή σου. Καλό καλοκαίρι, ραντεβού το Σεπτέμβρη λοιπόν. Καλησπέρα στο Θοδωρή, καλησπέρα στον Δημήτρη, καλησπέρα και στο Θωμά, στο Γιώργο, στην Ειρήνα που μας ακούει από Ρουμανία, στην Ισμήνη, στον Νίκο τον Αντωνίου και καλησπέρα και στο Σωτήρη. Καλησπέρα στη Σταυρούλα, η οποία μας ακούει εκτός τσάτ δουλεύοντας, ακόμα και τώρα Σταυρούλα, αυτή την ώρα. Και μας ακούτε από 7 χώρες αυτή τη στιγμή και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καλησπέρα στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στη Φιλανδία, καλησπέρα στην Ελβετία, καλησπέρα Άννα, καλησπέρα Ρουμανία και φυσικά καλησπέρα Ελλάδα.

Το βάλσο των ονείρων μας τραγούδησε η Μαριάννα Κατσιμίχα. Να καλησπερίσουμε και την Κατερίνα, η οποία ακούει μαζί με τη Σταυρούλα. Και ακούστε τώρα τι έγινε την περασμένη εβδομάδα. Ένας άτυχος οπαδός του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 είδε $1 εκατομμύριο να εξαφανίζονται σε μια στιγμή μετά την ισοπαλία που κανείς δεν περίμενε του Πράσινου Ακροτηρίου με την Ισπανία. Η ομάδα που συμμετείχε για πρώτη φορά σε πρωτάθλημα Παγκοσμίου Κυπέλλου πέτυχε ένα από τα μεγαλύτερα σοκ στην ιστορία του στον πρώτο της αγώνα στο τουρνουά την περασμένη Δευτέρα το βράδυ, πετυχαίνοντας ισοπαλία 0-0. Ένα συνδυασμός μιας κακής εμφάνισης των Ισπανών και μιας εκπληκτικής από τον τερματοφύλακα του Πράσινου Ακροτηρίου Βοζίνια διασφάλισε το σκορ της ισοπαλίας. Κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει αυτό το αποτέλεσμα, ούτε ένας οπαδός που ήταν τόσο σίγουρος ότι η Ισπανία θα κέρδιζε με μεγάλη διαφορά, που πόνταρε $1 εκατομμύριο ή αλλιώς 745.405 λίρες ακριβώς σε αυτό το αποτέλεσμα. Το στοίχημα αναμενόταν να το αποφέρει κέρδος 85.943.48 λίρες, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη λόγω του απρόβλεπτου αποτελέσματος. Η τύχη χαμογέλασε σε έναν άλλο οπαδό που έπαιξε $400.000, 298.000 λίρες λοιπόν, στην αποτυχία της Ισπανίας, ένα στοίχημα που τελικά τους απέφερε το εντυπωσιακό ποσό των $4.7 εκατομμυρίων, 3,5 εκατομμύρια λίρες. Τώρα η δική μου ερώτηση είναι πού τα βρήκαν τα λεφτά αυτοί οι άνθρωποι και τα πόνταραν, έτσι, πραγματικά. Όπως και να έχει, θα αφιερώσω στον πρώτο οπαδό το επόμενο τραγούδι.

Μα όχι, για να κλαίμε λοιπόν, μας τραγούδησε ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και πάμε, πού πάμε τώρα, στη Νέα Υόρκη. Μπορεί η οσμή να αποτελέσει το βασικό κριτήριο επιλογής ενός συντρόφου? Ναι, εκτιμά μια καινούργια υπηρεσία στη Νέα Υόρκη που βασίζεται στην ιδέα ότι ο έρωτας έρχεται με την πρώτη μυρωδιά και καλεί ανθρώπους να βρουν το τέρι τους μόνο με βάση την οσμή από μπλουζάκια που δεν έχουν πληθεί. Με το χαρακτηριστικό όνομα Smell Dating, η υπηρεσία διαθέτει προς το παρόν 100 πελάτες που έχουν πληρώσει το ποσό των 25 δολαρίων. Βρέθηκαν 100 πελάτες, έτσι, και πλήρωσαν κιόλας. Η διαδικασία ξεδιπλώνει το εξής. Κάθε πελάτης καλείται να φορέσει ένα t-shirt για 3 μέρες χωρίς αποσμητικό και κατόπιν να στείλει το ρούχο στην έδρα της υπηρεσίας. Εκεί κόβεται σε δείγματα και μοιράζεται στους πελάτες. Το ζευγάρωμα επέρχεται όταν η έλξη στην όσφρηση είναι αμοιβαία. Επί παραδείγματι, εάν στον πελάτη 55 αρέσει.

Αυτός ήταν ο Μανώλης Λιδάκης για να σε συναντήσω μας τραγούδησε. Να καλησπερίσουμε τον Αντώνη, να καλησπερίσουμε την Ελένη που ήρθαν στην παρέα μας. Να καληνυχτήσουμε το Σωτήρη ο οποίος έφυγε από την παρέα μας. Και τώρα θα σας κάνω να κοιτάξετε τα πόδια σας, έχω να σας πω. Σύμφωνα λοιπόν με μια δημοφιλή θεωρία που κυκλοφορεί εδώ και δεκαετίες, το μήκος και η διάταξη των δαχτύλων μπορούν να παραπέμπουν σε διαφορετικούς αρχαίους πληθυσμούς και πολιτισμούς. Αν και δεν πρόκειται για επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδο προς διορισμού καταγωγής, παραμένει ένα από τα πιο διασκεδαστικά τεστ που κάνουν πολλοί από καθαρή περιέργεια. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Καθένας από τους βασικούς τύπους ποδιού συνδέεται συμβολικά με έναν διαφορετικό αρχαίο πολιτισμό και οι διαφορές μεταξύ τους είναι πιο εμφανείς από ό,τι θα περίμενε κανείς. Α, σαρτάμε από τώρα. Το πιο γνωστό είναι το λεγόμενο ελληνικό πόδι. Σε αυτή την περίπτωση, κοιτάξτε τώρα τα πόδια σας, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση, το δεύτερο δάχτυλο είναι ελαφρώς μακρύτερο από

το μεγάλο. Δημήτρη, πρόσεχε τι θα πεις. Το συγκεκριμένο σχήμα συναντάται συχνά σε αρχαία ελληνικά αγάλματα, γι' αυτό και συνδέθηκε συμβολικά με τον ελληνικό πολιτισμό. Υπάρχει επίσης το αιγυπτιακό πόδι, όπου τα δάχτυλα σχηματίζουν μια καθοδική γραμμή από το μεγάλο προς το μικρότερο. Πρόκειται για έναν από τους συνηθέστερους τύπους παγκοσμίως και συχνά θεωρείται το πιο αρμονικό σχήμα. Εγώ έχω αυτό. Το ρωμαϊκό και το γερμανικό πόδι. Το ρωμαϊκό πόδι ξεχωρίζει επειδή τα τρία πρώτα δάχτυλα έχουν το ίδιο μήκος, δημιουργώντας μια πιο τετράγωνη εικόνα στο μπροστινό μέρος του πέλματος. Αντίστοιχα, το γερμανικό χαρακτηρίζεται από μεγάλο δάχτυλο που υπερέχει αισθητά, ενώ τα υπόλοιπα έχουν παρόμοιο μήκος μεταξύ τους. Και το πιο ιδιαίτερο απ' όλα είναι το κέλτικο πόδι, όπου το δεύτερο δάχτυλο είναι το μεγαλύτερο και ακολουθεί μια πιο ακανόνιστη διάταξη στα υπόλοιπα. Για πολλούς είναι το πιο σπάνιο και εντυπωσιακό σχήμα. Τελικά, είτε έχεις ελληνικό, είτε αιγυπτιακό, είτε ρωμαϊκό πόδι, το μόνο σίγουρο είναι ότι κοιτάξατε όλοι τα πόδια σας και σκεφτήκατε άραγε από πού προέρχομαι.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε Eternal Radio, ακούτε τις τελευταίες μουσικές ανάσες αυτής της σεζόν. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12, 12 και 5 περίπου. Και να υπενθυμίσω ότι στις 11 η ώρα θα γίνει η απονομή των ρακετών με δόξα και τιμή, όπως έχω ανακοινώσει από την αρχή της εκπομπής. Να καλησπέρισω τη Δέσποινα και τη Μαρίλια που μπήκανε στην παρέα μας. Και πάμε να ασχοληθούμε με πρωτότυπα παγωτά, γιατί στην τελευταία εκπομπή της σεζόν δεν θα σας άφηνα χωρίς συνταγές, έτσι. Πάμε λοιπόν στο παγωτό τσικάντα, όπου είναι εξαιρετικά σπάνια η γεύση του συγκεκριμένου παγωτού, η οποία φτιάχνεται από ένα είδος εντόμου, το οποίο αρχικά βράζεται και μετά επικαλύπτεται με σοκολάτα γάλακτος και μαύρη ζάχαρη, φτιάχνοντας τα επωνομαζόμενα τσικάντα chocolate chips. Το παγωτό από τσικάντα μοιάζει οπτικά με τη στρατσιατέλα, θα τολμούσε να πει κανείς. Άρα για να είναι καλύτερο από αυτήν ή όχι. Τώρα δηλαδή νομίζω ότι διαβάζοντας αυτό κάθε φορά που θα τρώω στρατσιατέλα θα σκέφτομαι ότι τα κομματάκια είναι έντομο καλυμμένο με σοκολάτα. Λοιπόν, το Vanilla Glow, το παγωτό Vanilla Glow έγινε το απόλυτο trend μερικά χρόνια πριν. Ο Άγγλος παγωτοποιός και εμπνευστής του πρόσθεσε πρωτεΐνες από μέδουσα σε παγωτό βανίλια, οι οποίες ενεργοποιούνται όταν κάποιος γλύψει το παγωτό, κάνοντάς το να φωσφορίζει το σκοτάδι. Φυσικά, ένα παγωτό που λαμπυρίζει το σκοτάδι δεν θα μπορούσε να είναι φθηνό. Μια μπάλα από Vanilla Glow κοστίζει περισσότερα από $200.

Το δίκαιο μου μας τραγούδισε η Γιώτα Νέγκα, που να το βρούμε το δίκαιο μας γενικότερα, και η Νατάσα Μποφίλιο το καλοκαίρι. Γιώργο, καλησπέρα, καλώς όρισες στην παρέα μας, είσαι έτοιμος και εσύ για την απονομή των ρακετών. 11 η ώρα λοιπόν θα ανακοινωθούν οι νικητές. Και πάμε τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λοιπόν, Γιώργο, πάλι για σένα. Νομίζω ότι ίσως να μπορείς να το βρεις, να τη βρεις αυτή τη γεύση παγωτού. Παγωτό Fish and Chips. Η γεύση αποτελείται από φιλέτο μπακαλιάρου, βανίλια και κουρκούτι πιπεριού. Συνδυάζεται με παγωμένα ice cream chips πατάτας, σερβιρισμένα με αλάτι, ξύδι και φέτες λεμονιού. Συγγνώμη, γιατί να το πάρω σε παγωτό και να μην το φάω κανονικά, δεν καταλαβαίνω. Όπως και να έχει, ψάχτε το να το βρείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και πάμε στο παγωτό από όστρακα, κρατώντας τη θαλάσσια άβρα της προηγούμενης γεύσης, ας πούμε τώρα για το παγωτό από όστρακα. Όσο περίεργο και να ακούγεται, το παγωτό αυτό δεν είναι μια σύγχρονη έμπνευση. Σερβιρίστηκε για πρώτη φορά στο Λευκό Οίκο από την ίδια την πρώτη κυρία, Ντόλεϊ Μάντισον, περικάπου το 1810. Όταν πρωτοκυκλοφόρησε αυτό το παγωτό, θεωρήθηκε αγαθό πολυτελείας, το οποίο μπορούσαν να απολαύσουν μόνο οι ανώτερες κοινωνικά τάξεις. Το παγωτό αυτό έχει αλμυρή γεύση και παρασκευάζεται θερμαίνοντας ελαφρώς τα στρίδια και την κρέμα πριν το μείγμα τελικά ψυχθεί. Τώρα τα στρίδια φαντάζομαι βγάζουν το απ' έξω, δεν τα αφήνουν μέσα ή τα αφήνουν έτσι για να έχει πιο κρατσανιστή γεύση. Ποιος ξέρει.

Αυτή ήταν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, φτερωτό μου τραγουδάκι μας τραγούδισε. Και συγγνώμη, εγώ σας προτείνω τώρα πρωτότυπες γεύσεις για να βγείτε από την ρουτίνα της βανίλιας και της σοκολάτας. Και εσείς θέλετε να πάτε σε παγωτατζίδικα της γειτονιάς σας. Για ακούστε το επόμενο. Παγωτό από μελάνη καλαμαριού. Ένας διασκεδαστικός τρόπος να ξεκινήσεις να ανακαλύπτεις περισσότερα για την ιαπωνική κουζίνα είναι μέσα από αυτό το παγωτό. Είναι κατάμαυρο και έχει γεύση ψαριού. Το μελάνι από καλαμάρι χρησιμοποιείται αρκετά στην ιαπωνική γαστρονομία, όμως όταν το παγωτό αυτό παρασκευάστηκε για πρώτη φορά, απευθυνόταν μόνο στους πιο τολμηρούς. Ωστόσο, η γεύση αγαπήθηκε γρήγορα από το ευρύ κοινό, όριστα είναι και για λίγους και για πολλούς. Παγωτό από μελάνι καλαμαριού. Έχω βγάλει και διαφήμιση, έτσι. Και για λίγους και για πολλούς.

Ελεόνορα Ζουγανέλη, λοιπόν, χωρίς εξηγήσεις μας τραγούδησε. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν σας αρέσουν οι προτάσεις των παγωτών. Για πάμε για άλλη μία. Παγωτό από αστακό. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Φρέσκος αστακός Ατλαντικού ωκεανού μαγειρεύεται και ξεψαχνίζεται για να γίνει μέρος ενός παγωτού με βανίλια και βούτυρο. Μια γεύση που σίγουρα κλέβει την παράσταση, αφού δεν είναι κάτι που συναντάς κάθε μέρα. Ορίστε. Παγωτό με durian fruit. Το έχουμε πει παλιότερα το durian fruit. Εξωτική γεύση, ένα φρούτο που φημίζεται για την έντονη και όχι ευχάριστη μυρωδιά του. Κάποιοι παρομοιάζουν τη μυρωδιά με χαλασμένα κρεμμύδια. Όμως για να δημιουργήθηκε παγωτό με γεύση durian fruit, υποθέτομαι ότι η γεύση του είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με τη μυρωδιά του. Και αυτό άμα το βρείτε, δοκιμάστε το και πείτε μας, έτσι, μυρίζει κρεμμύδια, δεν μυρίζει, έχει γεύση κρεμμυδιών, δεν έχει. Μας λύσετε τις απορίες.

Για τους ελεύθερους και ωραίους λοιπόν μας τραγούδησε ο Γιώργος Νταλάρας και πάμε να ακούσουμε τα δύο τελευταία παγωτά, οι δύο τελευταίες προτάσεις για να δούμε αυτές θα σας αρέσουν. Παγωτό από φίδι. Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό ή σου φτιάχνει νόστιμο παγωτό. Κάπως έτσι δεν πάει το ρητό. Πίσω από τη γεύση παγωτού με φίδι μαμούσι θα βρεις φυσικά το Τόκιο. Και εδώ εύκολα θα κάνεις την υπόθεση ότι το φίδι αυτό δεν μπορεί να είναι δηλητηριώδες. Κι όμως δεν μάντεψε σωστά. Είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα φίδια στην Ιαπωνία. Αυτό όπως φαίνεται δεν σταμάτησε τους Ιάπωνες από το να μετατρέψουν το φόβο τους σε παγωτό. Θα δοκιμάζετε αυτή την Ιαπωνική λιχουδιά. Είναι και ρίσκι αυτό έτσι, το τρως, μετά ζεις, τι γίνεται. Και πάμε στο τελευταίο που είναι παγωτό από φύκια με συνοδεία χαβιάρι. Πάλι στην Ιαπωνία λοιπόν. Είναι λίγο πιο τολμηρό αν σκεφτεί κανείς ότι μέχρι τώρα είδαμε παγωτό από φίδι και αστακό. Τα φύκια είναι ένα κλασικό συστατικό της ιαπωνικής μαγειρικής. Κάποια είδη φυκιών προσφέρουν μια κρεμώδη γεύση, ενώ άλλα έχουν πιο τολμηρή θαλάσσια άβρα. Να, okay. Αυτό δεν θα το τρώγα. Νομίζω δεν θα τρώγα κανένα από αυτά. Ξαναλέω όμως, χρειαζόμαστε κάποιους γευσιγνώστες να τα δοκιμάσουν αυτά τα παγωτά και να μας πούνε καταρχήν αν έζησαν όσοι φάνε το παγωτό από φίδι και οι υπόλοιποι αν κατάφεραν και δεν έκαναν εμετό τρώγοντας τα υπόλοιπα.

0: Eternal Radio. Η ιστορία της μουσικής γράφεται εδώ.
1: Μαζί σου στο φως.
2: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
3: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
2: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
3: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
2: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11 και 3 πρώτα λεπτά. Ακούτε Eternal Radio και ήρθε η στιγμή που όλοι περιμένατε. Δηλαδή, όσοι είστε στο chat του σταθμού, γιατί ξέρετε γιατί μιλούμε τις ρακέτες. Λοιπόν, είχα σκεφτεί να γράψω έναν έτσι ωραίο λόγο για τους ανθρώπους στους οποίους απονέμονται οι ρακέτες, αλλά είπα δεν πειράζει, δεν θα πω τίποτα. Προτίμησα να τα πει μία άλλη. Για ακούστε την.

0: Συγχαρητήρια λοιπόν Αντώνη για τη χρυσή ρακέτα, Νίκο για την Αργυρή και Δημήτρη και Γιώργο, Γιώργο και Δημήτρη για τη Χάλκινη. Όλοι μαζί, αυτό είναι εσωτερικό αστείο στην υπόγα, με αρχηγό τον Υπέρλαμπρο φυσικά. Το τραγούδι είχε καθαρά χιουμοριστική διάθεση. Ευχαριστούμε τον Νίκο τον Αντωνίου για την οπτικοποίηση. Στην οπτικοποίηση όποιος πρόσεξε, όποιος πάτησε λίγο έτσι τις εικόνες, βλέπει ότι λέει πρωτάθλημα ρακέτας 2026, έχει τον Αντώνη, τον Νίκο, τον Δημήτρη και τον Γιώργο και έχει και ένα τέταρτο άτομο. Δεν ξέρω γιατί, για ποιο λόγο υπάρχει το τέταρτο άτομο που έβαλες, Νίκο. Έχεις βάλει τυφλά ραντεβού. Για ποιο λόγο είναι η φλά ραντεβού? Εσύ τίποτα, εσύ δεν παίρνεις ρακέτα, Παναγιωτίδη. Λοιπόν, πάμε για όσους δεν ξέρουν τη φλά ραντεβού, για όσους δεν την έχουν ακούσει, πάμε να ακούσουμε ποια είναι αυτή και πώς έχει προκύψει.
1: Κατερίνα, έχεις κανένα θέμα να συζητήσουμε?
2: Έχω να σας πω πάρα πολλές ιστορίες.
1: Ναι.
2: Για τη φλά ραντεβού. Η Ζέτα συνδέθη... Τη φλά ραντεβού.
1: Ποια είναι η φλά ραντεβού?
2: Τη φλά.
1: Τη φλά.
2: Χριστίνα, ξέρεις, δεν έχετε μόνο του. Ξεκινάνε ακράτειες,
1: πρεσβεοποιείς. Φλάρα, ντεβού.
2: Αυτό δεν υπάρχει εδώ μεταξύ, εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τι είναι? Για τη φλάρα.
1: Αυτό, δεν ξέρω.
2: Εντάξει, συνοηθήκαμε όμως. Οκ, Χριστίνα, δεν ήξερες, δεν ρώταγες.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Εντάξει.
1: Σε ρώτησα. Αυτό είναι το θέμα.
2: Όχι, εγώ σε ρώτησα. Ποια είναι η φλάρα?
1: Και εγώ αυτό σου είπα, ποια είναι η φλάρα?
2: Το επίθετο. Θα κάνουμε εκπομπή. Να ρωτήσω, φλάρα πώς?
1: Ντεβού.
2: Ότι βαφτίσαμε. Τέλος, βγάλαμε και πιστοποιητικό στο Δήμο. Λοιπόν, ναι, δεν θα μιλήσω για τη φλάρα ντεβού.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η φλάρα ντεβού. Γεννήθηκε πριν 6 χρόνια, το 2020. Υποθέτω, Νίκο, το τιμήσανε και πήγαινε για μένα τέταρτη θέση της ρακέτας, έτσι. Αυτοί που ρίχνουν τις ρακέτες δεν είναι μέσα στη βαθμολογία, να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε για τραγούδι. Συγχαρητήρια, παιδιά, και του χρόνου ισανότερα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσιρα.

Γιάννης Κότσιρας και στο Διαντίνα Νέας Ιωνίας Μισιρλού, λοιπόν, εδώ λέτε στο τσάτ του σταθμού για το φλάρο. Τι είναι ο φλάρος? Το σκέπαστρο της καμινάδας του τζακιού που δεν επιτρέπεται να μπει μέσα η βροχή. Ναι, γιατί λέμε τον κακό στο φλάρο όμως? Ναι, δεν ξέρω. Αν να μπει μέσα σου η βροχή, να σβήσει τη φωτιά και να κρυώσεις, μάλιστα. Ναι, συμφωνώ σε όλο το άλμπουμ το συγκεκριμένο Γιάννης Κότσιρας, πραγματικά δίνει ρέστα, όπως και σε όλα τα τραγούδια που έχει τραγουδήσει. Λοιπόν, πάμε σε παράξενους γάμους που σας αρέσουν. Πάμε στη Σάρον Τέντλερ, η οποία παντρεύτηκε ένα δελφίνι. Η Σάρον Τέντλερ, λοιπόν, μια ευκατάστατη Βρετανίδα, διοργανώτρια συναυλιών από το Λονδίνο, επισκεπτόταν για 15 ολόκληρα χρόνια το θαλάσσιο πάρκο Dolphin Reef στο Eilat του Ισραήλ. Εκεί γνώρισε το Σίντι, ένα αρσενικό δελφίνι. Η ίδια δήλωσε ότι ένιωσε μια ακατανίκητη πνευματική σύνδεση μαζί του από την πρώτη στιγμή. Σε ηλικία 41 ετών, η Σάρον αποφάσισε να επισημοποιήσει τη σχέση τους. Φορώντας ένα λευκό νηφικό, ένα πέπλο και ένα στεφάνι από λουλούδια, περπάτησε κατά μήκος της προβλήπτας. Μπροστά σε δεκάδες έκπληκτους τουρίστες και τους φροντιστές του πάρκου, γονάτισε στο νερό, αγκάλιασε το Σίντι και του έδωσε ένα φιλί στο ρίγχος. Αντί για γαμηλιοπάρτι, του πρόσφερε ένα κουβά. Δεν μπορώ, προσπαθώ να το πω σοβαρά. Του πρόσφερε ένα κουβά από τα αγαπημένα του ψάρια. Ο γάμος ήταν καθαρά συμβολικός και δεν είχε νομική ισχύ. Η ιστορία είχε γλυκό πικρό τέλος, καθώς ο Σίντι έφυγε από τη ζωή από φυσικά αίτια λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 2006, σε ηλικία 40 ετών. Η Σάρον δήλωσε συντετριμένη, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα παντρευτεί ποτέ ξανά.

Όπως καταλάβατε, αυτό το μισάωρο είναι αφιερωμένο σε τσιφτετέλια. Το καταλάβατε και από το τραγούδι της απονομής των ρακετών, έτσι. Λοιπόν, ακούσαμε τη Μελίνα Κανά και τη Μιρέα και πάμε στην επόμενη, η οποία είναι η Μπαρμπαρέλα Μπούχνερ. Μπούχνερ. Μια σχεδιάστρια ιστοσελίδων από το Λονδίνο, λοιπόν, βρισκόταν σε μια μακροχρόνια σχέση 7 ετών που έληξε άδοξα. Μετά το χωρισμό της βυθίστηκε στη θλίψη. Τότε συνειδητοποίησε ότι η μόνη σταθερή, ανιδιοτελής και αληθινή αγάπη που δεχόταν προερχόταν από τους δύο γάτους της, τον Λουγκόσι και τον Σπάιντερ. Για να γιορτάσει τη συμπλήρωση 10 ετών από την ημέρα που υιοθέτησε τους γάτους, αποφάσισε να τους παντρευτεί. Χρησιμοποίησε μια ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα λέγεται marryyourpet.com, έτσι, παντρέψου το κατοικίδιό σου, που βοηθά τους ανθρώπους να παντρευτούν τα κατοικίδιά τους, εκδίδοντας ανεπίσημα πιστοποιητικά. Η Μπαρμπαρέλα έκανε μια μικρή γιορτή, φόρεσε βέρες και έβαλε στο χέρι της ένα τατουάζ με τα αρχικά των δύο γάτων της. Η ίδια εξήγησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι δεν πρόκειται για κάτι σεξουαλικό ή τρελό, αλλά για μια δημόσια δέσμευση. Ήθελε να καταστήσει σαφές στον κοινωνικό της κύκλο και σε μελλοντικούς σπιτονοικοκύριδες ότι οι γάτες της είναι η επίσημη οικογένειά της και δεν πρόκειται να τις απογνωριστεί ποτέ για χάρη κανενός ανθρώπου. Το επόμενο τραγούδι παίζει για σένα Σταυρούλα και για σένα Δέσποινα.

Αυτός ήταν ο Νίκος Παπάζογλου, πότε Βούδας πότε Κούδας μας τραγούδησε, και ο Δημήτρης Μπάσης φυσικά τα χαμοπούλια. Και πάμε τώρα σε μια κυρία η οποία είναι ανώνυμη. Κρατήθηκε το όνομά της μακριά από τη δημοσιότητα για λόγους προστασίας της ιδιωτικής της ζωής. Η συγκεκριμένη παντρεύτηκε μια κρεμάστρα ρούχων. Η περίπτωση

της μελετήθηκε εκτενώς από ειδικούς ψυχολόγους και καταγράφηκε σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, αποκαλύπτοντας πώς λειτουργεί μια τέτοια ασυνήθιστη σύνδεση. Αμερικανίδα λοιπόν, η νεαρή Αμερικανίδα συνειδητοποίησε από την εφηβεία της ότι δεν ένιωθε καμία ρομαντική ή σεξουαλική έλξη για άλλους ανθρώπους. Αντίθετα, ένιωθε μια έντονη, σχεδόν μαγνητική έλξη για τη γεωμετρία, τις καμπύλες και τη δομή συγκεκριμένων αντικειμένων. Όταν βρήκε μια απλή πλαστική κρεμάστρα ρούχων, ένιωσε αυτό που οι άνθρωποι περιγράφουν ως έρωτα με την πρώτη ματιά. Η ίδια εξήγησε το σχήμα της κρεμάστρας, το πώς λεπταίνει στις άκρες και η κομψότητα του γάντζου της, της προκάλεσε ένα βαθύ αίσθημα συναισθηματικής πληρότητας. Της είχε δώσει όνομα, αλλά δεν θα μάθουμε ούτε το όνομα της κρεμάστρας. Της είχε δώσει όνομα και την είχε εντάξει πλήρως στην καθημερινότητά της. Έτρωγαν μαζί στο τραπέζι, τοποθετώντας την κρεμάστρα στην απέναντι καρέκλα, έβλεπαν τηλεόραση και την έπαιρνε μαζί της σε διακριτικές βόλτες μέσα στην τσάντα της. Το αντικείμενο είχε τη δική του μόνιμη θέση στο κρεβάτι της. Η ίδια δήλωνε ότι το να κρατά την κρεμάστρα κατά τη διάρκεια της νύχτας της προσέφερε μια αίσθηση απόλυτης ασφάλειας και γαλήνης, την οποία δεν μπορούσε ποτέ να της προσφέρει ένας άνθρωπος. Η τελετή που πραγματοποίησαν για παντρευτούν ήταν μια άτυπη ιδιωτική γαμήλια τελετή στο δωμάτιό της, δίνοντας όρκους αιώνιας πίστης και φροντίδας προς το αντικείμενο. Τώρα, αν έκανε το αντικείμενο τα ίδια, είπε και εκείνο κάποιους όρκους, κανείς δεν το ξέρει, νομίζω ότι απλά θα παρέμεινε βουβό.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 33 πρώτα λεπτά. Ακούτε Eternal Radio και παίρνουμε μαζί ανάσες, τις τελευταίες ανάσες για αυτή τη σεζόν. Πραγματικά έχετε οργιάσει στο chat του σταθμού με την κρεμάστρα. Πραγματικά έχετε οργιάσει. Να ηρεμήσουμε τώρα λίγο. Ακούστε, το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής είναι βουτιά στο παρελθόν. Νομίζω ότι το περιμένατε ότι θα ακούσουμε και κάτι από τα παλιά. Είναι χασάπικα για να ταιριάζει με το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής που είναι κάθε σεζόν το ίδιο. Και το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε θα ήθελα να το αφιερώσω στην πόλη η οποία, στην οποία έχει την έδρα του αυτός ο σταθμός και φυσικά στον Ολυμπιακό. Και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό μας, ο οποίος είναι το καμάρι μας και πήρε και το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ευρώπης και το ελληνικό. Στο μπάσκετ, έτσι.

Γιάννης Πάριος λοιπόν και η θάλασσα του Πειραιά. Και Γιάννη Παναγιωτίδη, πρόσεξε με αυτά που γράφεις, γιατί σε βλέπω να παίρνεις τη θέση του Αντώνη πολύ γρήγορα όσον αφορά το βάθρο στις ρακέτες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για την Μέλανη, μια κοπέλα από την Ολλανδία. Ερωτεύτηκε η συγκεκριμένη ένα ιστορικό τρικάταρτο ιστιοφόρο του 18ου αιώνα που λειτουργούσε ως πλωτό μουσείο. Μάλιστα. Δήλωσε ότι η μυρωδιά του ξύλου, το μέγεθος των μπανιών και ο τρόπος που το πλοίο έτριζε όταν ανέβαινε πάνω του τις προκαλούσαν έντονα ρομαντικά συναισθήματα. Διοργάνωσε μια κλειστή συμβολική τελετή πάνω στο κατάστρωμα κατά τη διάρκεια ενός διλινού. Αντάλλαξε όρκους με το τιμόνι του πλοίου. Οι υπεύθυνοι του μουσείου δέχτηκαν να νοικιάσουν το χώρο για την εκδήλωση, καθώς το είδαν ως μια κανονική ενοικίαση για πάρτι, αν και η ίδια το βίωνε ως ένα πραγματικό ισόβιο δεσμό.

Αυτός ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος με το γειτονάκι μου και αμέσως πριν ο Δημήτρης Μητροπάνος να είχα τη δύναμη μας τραγούδησε. Και πάμε στον τελευταίο περίεργο γάμο, στο απομακρυσμένο χωριό Τζαρκάντ της Ανατολικής Ινδίας, η 18χρονη Μαγκλή Μούντα βρέθηκε στο επίκεντρο ενός αρχαίου θρησκευτικού εθίμου. Οι γέροντες και ο γκουρού του χωριού αποφάνθηκαν ότι η κοπέλα έφερε μια σπάνια αστρολογική κατάρα, γνωστή ως Μαγκλίκ Ντός, η οποία προέβλεπε ότι ο πρώτος της σύζυγος θα πέθαινε πρόωρα ή θα πάθαινε μεγάλο κακό. Για να σπάσει κατάρα, το χωριό επέβαλε στη Μαγκλή να παντρευτεί πρώτα ένα ζώο, ώστε η κακοτυχία να μεταφερθεί σε αυτό. Ο πατέρας της βρήκε έναν αδέσποτο σκύλο, τον ανέμασε σέρου και το μετέφερε στο γάμο με αυτοκίνητο. Η τελετή έγινε με κάθε επισημότητα. Ο σκύλος στολίστηκε με γυρλάντες, οι καλεσμένοι ξεπέρασαν τους 100 και ακολούθησε παραδοσιακό γλέντι με χορούς και φαγητό. Ο γάμος αυτός δεν είχε καμία απόλυτα νομική ισχύ στο Ινδικό κράτος, αλλά ήταν απόλυτα σεβαστός από την κοινότητα. Η Μαγκλή συνέχιζε να ζει κανονικά στο σπίτι της, φροντίζοντας τον σέρου ως κατοικίδιο. Λίγα χρόνια αργότερα, έχοντας καθαρίσει από την κατάρα σύμφωνα με το έθιμο, παντρεύτηκε έναν άνδρα χωρίς κανένα φόβο. Τώρα τι θέλω να μας πούνε, ότι αυτή πήρε το σκυλί και μόλις πέθανε το σκυλί παντρεύτηκε κάποιον, γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αυτά έγιναν με τη Μαγκλή.

Αυτή ήταν η Μαρινέλα Σταλιά Σταλιά μας τραγούδισε, αμέσως πριν η Ρένα Κουμιώτη, και πάμε να ακούσουμε το πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα το βράδυ.

Αυτός φυσικά ήταν ο Γιάννης Οφωνιάς, τραγουδισμένος από τον Μανώλη Μητσιά. Ο Μανώλης Μητσιάς ανακοίνωσε ότι μέσα στον επόμενο χρόνο θα αποσυρθεί από το τραγούδι. Νομίζω ότι οι καλλιτέχνες όταν καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να αποδώσουν, δεν τον έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια τον Μανώλη Μητσιά, καλό να είναι να αποσύρονται με αξιοπρέπεια. Με αυτήν έχει ζήσει και ο Μανώλης Μητσιάς όλα τα χρόνια και έτσι μας έχει παρουσιαστεί και όλας ένας αξιοπρεπέστατος καλλιτέχνης. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Για τη σεζόν 2025-2026 ή μάλλον η σεζόν 2025-2026 η ραδιοφωνική όπως την ορίσαμε στο Eternal Radio είχε 42 τρίτες τις οποίες τις περάσαμε όλες μαζί. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για το συγκεκριμένο νούμερο, για τις 42 τρίτες. Να ευχαριστήσω τη Σταυρούλα την Τριανταφύλου, η οποία έκανε πίσω όταν ήταν να πάμε στη συναυλία του Γιάννη Κότσιρα. Έπρεπε να πάμε ή Δευτέρα ή Τρίτη, αλλά επειδή όπως ξέρουμε ψυχάκιας με την εκπομπή, έκανε εκείνη πίσω και έχασε τη δική της εκπομπή και εγώ κράτησα τη δική μου. Τη Σταυρούλα την ακούγαμε κάθε Τρίτη, 10 με 12 το βράδυ, εξαιρετικές εκπομπές, εξαιρετικές επιλογές, πολύ διάβασμα Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας ειλικρινά. Κάθε Τρίτη, 6 με 8, ακούγαμε τον Κώστα Γκρίλα με το Σοβαρά και Ασόβαρα, σχολίαζε την καθημερινότητα, σχολιάζαμε και ακροάτες μαζί του, με πολύ ωραίες επιλογές ελληνικής μουσικής. Αμέσως μετά ακολουθούσε ο Γιάννης Μόσχου με το Λαβύρινθο. Ψαγμένες επιλογές και Γιάννη, ευχαριστούμε που είσαι 10 σεζόν μαζί μας, όσες και σεζόν του Eternal Radio. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 ακούγαμε και θα ακούσουμε και αύριο τον Βασίλη Αθανασόπουλο με την εκπομπή In Aeternum. Ο Βασίλης είναι ένα άτομο το οποίο πραγματικά πέρυσι που τον συνάντησα για πρώτη φορά του είπα χάρηκα που σε είδα. Ένας άνθρωπος έξω καρδιά και νομίζω ότι το βγάζει και στις εκπομπές του αυτό το πράγμα. Κάθε Τετάρτη 10 με 12 και κάθε Κυριακή 8 με 10 Νίκος Αντωνίου, κάτοχος της Χάλκινης Ρακέτας, παρέα με την Ελένη Μιχαηλίδου. Ελένη, να σε ευχαριστήσω όπως και στην αρχή τη σεζόν και στο τέλος της σεζόν που μας έκανε την τιμή και η φωνή σου ήταν η φωνή του Eternal Radio για τα 10 χρόνια παρουσίας του στο ραδιόφωνο. Να ευχαριστήσουμε και τον Νίκο Αντωνίου που βοήθησε πολύ κόσμο όσον αφορά τα τεχνικά προβλήματα και επίσης εξαιρετικές επιλογές, κυρίως με βινήλιο ελληνικής και ξένη ροκ μουσικής. Κάθε Πέμπτη η Βάσια Μητράκου με τις νότες που έχουν θέμα, το καινούριο μας απόκτημα. Να ευχαριστήσουμε και τη Βάσια και για τα παραμύθια της, γιατί γράφει και ωραία παραμύθια τα οποία δημοσιεύονται στο Eternal Radio, αλλά και για τις εκπομπές της, οι οποίες έχουν πάρα πολύ φαντασία. Ελληνική μουσική λοιπόν η Βάσια Μητράκου. Αμέσως μετά Γιάννης Παναγιωτίδης, 8 με 10. Κάνει ακριβώς αυτό που λέει, χρωματίζει το πεντάγραμμο. Προσεγμένες εκπομπές, άρτιες εκπομπές, εξαιρετικές συνεντεύξεις. Σε ευχαριστούμε Γιάννη για τη σεζόν που πέρασε και για όλες τις προηγούμενες σεζόν που ήσουν μαζί μας. Αμέσως μετά, Τιραμισού, Άννα Γιώκα. Η γυναίκα που θα ακούσει την εκπομπή και θα της πεις δεν ξέρω πόσες φορές, πού το θυμήθηκες αυτό. Δεν έχω ιδέα, Άννα, πού θυμάσαι τα τραγούδια που βάζεις. Απρόσμενες εκπομπές. Βέβαια φέτος πάθαμε λίγο υπογλυκαιμία, έχω να πω Άννα, δεν φάγαμε πολύ τιραμισού. Σε ευχαριστούμε πάντως γιατί είσαι και εσύ από τους παλαιότερους στο σταθμό, 9 σεζόν μαζί μας η Άννα. 7 με 8 Λουνάτικο με την Μυρτώ Ατσαβέ κάθε Παρασκευή, επιλογές από ελληνική και από ξένη μουσική. Και 10 με 12 είχαμε παρέα μας τον Αντώνη Τσιγόνια. Επίσης από τους πιο παλιούς στο σταθμό, 9 σεζόν ο Αντώνης μαζί μας, ο οποίος διδάσκει metal και μάλιστα πείθει τον κόσμο με τις μουσικές που παίζει ότι το metal είναι για όλους. Βέβαια χρειαζόταν αρκετές οτασπίδες τα τελευταία μισά ώρα φέτος, αλλά το παραβλέπω αυτό. Και κάθε Κυριακή 10 με 12 Lomo Geeks με την Άντι Πέτρου, μια πραγματικά φρέσκια πνοή στο σταθμό με εξαιρετικές επιλογές. Άντι, ευχαριστούμε και σένα.
Και δεν θέλω να ξεχάσω επίσης τη Μαρία Τροχοπούλου και τη Δήμητρα Πανάγου με τα τροχογυρίσματα κάθε Τρίτη 6 με 8 σε δεύτερη μετάδοση από το Λασίθι Radio και φυσικά το Μίλτο Μαρίνι που συμπορευόμαστε 10 σεζόν τώρα όσον αφορά το Eterna Radio. Πάνω απ' όλα, εάν δεν υπήρχατε εσείς, δεν θα υπήρχαμε εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή σας, για την αγάπη σας, για την παρέα σας. Ιδιαίτερους χαιρετισμούς στα παιδιά της Υπόγας. Δημήτρη, Γιώργο, Υπέρλαμπρε, θα κολλήσω και την Ισμήνη μαζί. Ευχαριστούμε για όλα. Ραντεβού 22 Σεπτεμβρίου στις 10 η ώρα. Μέχρι τότε, μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε. Καλό καλοκαίρι και καλό βράδυ από μένα.

σκιά στου χρόνου την απέραντη οθόνη. Το πρόσωπό σου, τα μαλλιά, το στόμα, το φιλί, σαν θάνατος ο χωρισμός σκοτώνει.

μονάχοι, χωρίς τα παιδιά τους, γυρίζουν στο σπίτι, κρατούν τα κλειδιά τους, σφιχτά μη τα χάσουν κι αυτά.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

καρδιά μα, Χριστέ. Άδεια μου αγκάλια, Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα, Χριστέ.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ρόξ Σινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Κολλάει στο χέρι.
1: Είμαστε η Magic The Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σήτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.